Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα.

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must

νύχτες αγρύπνιας να με θυμάσαι. Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι.

Ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παλίγοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν δω και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουνε να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ, χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου που θα

μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί.

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τίμηση η ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

0: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ, χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

Έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, μα

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must go on.

0: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Radio Pandion.

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

Καλησπέρα, Δευτέρα 4 Μαΐου, η ώρα είναι 11 και 11 ακριβώς. Είμαι η Όλγα Τάσιου και βρίσκεσαι στον αέρα του Global Background. Σήμερα το μενού μας τα έχει από όλα. Ξεκινάμε πρώτα με τις εξελίξεις στα σύνορα της Ρουμανίας και της Ουκρανίας. Ταξιδεύουμε μέχρι την Τουρκία για να δούμε τι συμβαίνει με το πυρηνικό της εργοστάσιο, ενώ θα πετάξουμε και μέχρι το Μεξικό, το οποίο βυθίζεται. Φυσικά, η γεωπολιτική σκακέρα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν παραμένει φωτιά, ενώ θα κλείσουμε με μία δόση αισιοδοξίας και καλοκαιρινά φεστιβάλ. Για να μπούμε όμως στο σωστό mood και να ξεκινήσουμε δυναμικά τη βδομάδα μας, πάμε να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι της ημέρας. Δηλώνουμε λοιπόν Crazy Love και ξεκινάμε.

Εδώ είμαστε λοιπόν, είμαι η Όλγα Τάσιου, είσαστε στον αέρα του Global Background και πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη είδηση αυτής της εβδομάδας, η οποία αφορά τη Ρουμανία, καθώς βρέθηκαν θράψματα από drone κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία και αυτό είχε ως συνέπεια να εκενωθεί η περιοχή. Το drone που έπεσε την περασμένη εβδομάδα στο ρουμανικό έδαφος δεν προκάλεσε θύματα, αλλά ζημιές σε δημόσια και ιδιωτική περιουσία. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας ανακοίνωσε ότι και νέα θράψματα από ντρόουν βρέθηκαν στο ρουμανικό έδαφος, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Την επόμενη της συντριβής ενός ντρόουν στο έδαφος της Ρουμανίας κατά τη διάρκεια της ρωσικής επίθεσης. Ομάδα πυροτεχνουργών αναπτύχθηκε στο σημείο και επιβεβαίωσε την παρουσία εκρηκτικού μηχανισμού. Έγινε γνωστό και από την ίδια την πηγή. Το εκρηκτικό φορτίο που εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενο τρόπο επί του τόπου, ενώ ομάδα ειδικών του Υπουργείου Άμυνας βρίσκεται στο σημείο για να αξιολογήσει τους κίνδυνους του περιστατικού. Το προηγούμενο ντρόουν που έπεσε δεν προκάλεσε, όπως είπαμε, κάποιο τραυματισμό των κατοίκων, αλλά υπήρχαν σοβαρές επιπτώσεις στην δημόσια και την ιδιωτική περιουσία, καθώς και 200 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. Είναι η πρώτη φορά που θράψματα από ντρόουν που πέφτουν στο έδαφος της Ρουμανίας, κράτους μέλους του ΝΑΤΟ, που είδε επανειλημμένως τον εναέριο χώρο της να παραβιάζεται από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022. Μετά το περιστατικό αυτό, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας, ο Άννα Τόιου, κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή στο Βουκουρέστι και, όπως δήλωσε αργότερα, ήταν η πρώτη φορά που αυτός δεν μπόρεσε να αρνηθεί κατηγορηματικά ότι το ντρόν που εισχώρησε στο ρουμανικό εναέριο χώρο ανήκει στη Ρωσία. Το 2025, η Ρουμανία υιοθέτησε νόμο που της επιτρέπει να καταρρύπτει τα drones που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της. Αλλά κανένα τέτοιο μέτρο δεν έχει ληφθεί μέχρι σήμερα. Μία δεύτερη είδηση, η οποία είναι και αυτή πάρα πολύ σημαντική, αφορά το Τσέρνομπιλ, το πυρηνικό εργοστάσιο της Τουρκίας, το οποίο βρίσκεται πάνω στο ρήγμα της Ανατολίας. 40 χρόνια μετά την πυρηνική τραγωδία στην Ουκρανία, η κατασκευή του ρωσοτουρκικού σταθμού στα νότια παράλια της Τουρκίας εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου. Ο πυρηνικός σταθμός ακουγιού στην Τουρκία κατασκευάζεται κοντά σε ενεργό σεισμικό ρήγμα με υψηλό κίνδυνο σεισμών έως 7 ρίχτερ στην περιοχή μέσα στα επόμενα 40 χρόνια. Η Τουρκία, ωστόσο, αναμένει τη λειτουργία του σταθμού το 2026, που θα καλύψει το 10% των ενεργειακών της αναγκών με 4 αντιδραστήρες τύπου VVR 1200. Σε περίπτωση ατυχήματος ραδιενεργό έφος, θα φτάσει στα νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου μέσα σε 24 ώρες και στην Ηπειρωτική Ελλάδα σε περίπου 36 ώρες, προκαλώντας σοβαρές περιβαλλοντικές και οικονομικές συνέπειες. Η διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων προκαλεί ανησυχίες για ρήπανση στην Ανατολική Μεσόγειο και ενδεχόμενη χρήση τεχνογνωσίας για εμπλουτισμό ουρανίου, ο οποίος εγείρει φόβους για πυρηνικά όπλα. Αν και η Ροζατόμ δηλώνει ότι ο σταθμός είναι ανθεκτικός σε σεισμούς μέχρι 9 ρίκτερ, το παράδειγμα της Φουκουσίμα υπογραμμίζει την αβεβαιότητα των ανθρώπινων προβλέψεων σε τέτοια έργα. Η 26 Απριλίου έχει μείνει μνήμη όλων ως ημέρα που η Ευρώπη ήλθε την ραδιενέργεια. Το Τσέρνομπιλ για πρώτη φορά σε τόσο κοντινή επαφή με όμως απέχει εκατοντάδες χιλιόμετρα από την ελληνική επικράτεια. Πλέον ο κίνδυνος βρίσκεται εγκύτερα. Ο λόγος για το πυρηνικό σταθμό στο ακουγιού της Τουρκίας υπενθυμίζει με ανησυχητικό τρόπο ότι η ραδιενέργεια δεν γνωρίζει σύνορα, ούτε σταματά στη θάλασσα. Για την Ελλάδα, το μάθημα του Τσέρνομπιλ παραμένει ζωντανό και ανησυχητικό, καθώς η Τουρκία μπαίνει στην πυρηνική εποχή με όρους που προβληματίζουν τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Το εργοστάσιο της Ακουγιού είναι το βασικό ενεργειακό έργο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Κατασκευάζεται από τη ρωσική εταιρεία Ροσάταμ
Και το κόστος του ξεπερνά τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια, κάνοντάς το ένα από τα μεγαλύτερα έργα στην περιοχή. Θα έχει 4 αντιδραστήρες τύπου VVR 1200 και συνολική ισχύ 4.800 mW, καλύπτοντας το 10% των ενεργειακών αναγκών της Τουρκίας και βοηθώντας τη μείωση των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων. Η σημασία του όμως είναι και στρατηγική, καθώς με τη φόρτωση των πυρηνικών καυσίμων στο πρώτο αντιδραστήρα, το ΑΚΟΥ, απέκτησε επίσημα το καθεστώς πυρηνικής εγκατάστασης και σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Άγκυρας αναμένεται να λειτουργήσει το 2026. Το μεγαλύτερο ερώτημα για το ΑΚΟΥ είναι η τοποθεσία του. Η Τουρκία είναι μία από τις πιο σεισμογενείς χώρες και η επιλογή των νότιων παραλίων για ένα τέτοιο εργοστάσιο θεωρείται ρυψοκίνδυνη. Σύμφωνα με σεισμολογικές μελέτες, υπάρχει 50% πιθανότητα να γίνει σεισμός 7 Ρίχτερ σε ακτίνα 100 χιλιόμετρων από το εργοστάσιο τα επόμενα 40 χρόνια. Ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι ένα πολύ ενεργό ρήγμα βρίσκεται μόλις 25 χιλιόμετρα μακριά, ενώ στην περιοχή έχουν καταστραφεί, έχουν καταγραφεί περίπου σεισμοί σε κλίμακα 7,5 Ρίχτερ από τον 19ο αιώνα. Η Ροσόνταμ προσπαθεί να καθησυχάσει, λέγοντας ότι ο σταθμός έχει σχεδιαστεί για να αντέχει σεισμό μέχρι και 9 Ρίχτερ. Οι τεχνικοί μιλούν για τη φιλοσοφία της άμυνας σε βάθος, με πολλά επίπεδα προστασίας. Ένα από αυτά είναι το ενισχυμένο εξωτερικό τείχος από μπετόν, αλλά το πιο σημαντικό παγιδεύει και ψύχη τον πυρήνα σε περίπτωση τήξης, αποτρέποντας διαρροή ραδιενέργειας. Ωστόσο, το παράδειγμα της Φουκουσίμα έδειξε ότι η φύση μπορεί να ξεπεράσει κάθε ανθρώπινη πρόβλεψη. Ο ίδιος ο Ερντογάν έχει παραδεχτεί ότι καμία επένδυση δεν είναι χωρίς ρίσκο, κάτι που στην περίπτωση των πυρηνικών ακούγεται ιδιαίτερα ανησυχητικό. Για την Ελλάδα το ζήτημα δεν είναι αν η Τουρκία θα επιτρέπει εφησυχασμό. Το ΑΚΟΥ απέχει μόνο 95 χιλιόμετρα από την Κύπρο και περίπου 300 χιλιόμετρα από το Καστελόριζο. Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου των Αθηνών, αν συμβεί μεγάλο ατύχημα με διαρροή, ο χρόνος αντίδρασης θα είναι ελάχιστος. Το ραδιενεργό νέφος θα φτάσει στα νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου μέσα σε 24 ώρες. Σε 36 ώρες από ένα τέτοιο συμβάν, η ραδιενέργεια θα μπορούσε να φτάσει στο κεντρικό Αιγαίο και να αρχίσει να επηρεάζει την επιρωτική Ελλάδα. Αν και η απόσταση των 200 με 300 χιλιόμετρων ίσως να μην απαιτεί άμεση εκένωση, οι έμεσες συνέπειες θα είναι σοβαρές. Η ραδιενεργός ρήπανση θα κατέστρεφε τη γεωργία και την κτηνοτροφία στις πληγήσεις περιοχές, καθώς τα προϊόντα θα θεωρούνταν ακατάλληλα. Επίσης, ο τουρισμός, βασικός πολύ για την οικονομία, θα δεχόταν σοβαρό πλήγμα που θα χρειαζόταν χρόνια για να ξεπεραστεί. Και άλλες πτυχές που προκαλούν δυσφορία στην Ελλάδα. Πολύ σημαντικό επίσης σχετικά με αυτό είναι και τα απόβλητα και τα όπλα, καθώς η διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων είναι ένα ζήτημα που αφορά όλη την Ανατολική Μεσόγειο, καθώς οποιαδήποτε αστοχία στη φύλαξη ή τη μεταφορά τους θα μολύνει το θαλάσσιο οικοσύστημα για γενιές. Επιπλέον, πολλοί αναλυτές βλέπουν πίσω από το ΑΚΟΥ την κρυφή ατζέντα της Άγκυρας για απόκτηση πυρηνικών όπλων. Παρόλο που ένας σταθμός ηλεκτροπαραγωγής δεν οδηγεί αυτόματα σε βόμβα, η επιμονή του Ερντογάν να περιληφθεί στις συμφωνίες, η τεχνογνωσία εμπλουτισμού ουρανίου, είναι μια κίνηση που χτυπάει καμπανάκια στους διεθνείς οργανισμούς. Και πάμε σε μια ακόμη είδηση, η οποία αφορά το Μεξικό, το οποίο Μεξικό, όσο παράξενο και αν μας ακούγεται, φαίνεται να βυθίζεται. Και φαίνεται να βυθίζεται από πάρα πολύ μακριά. Μελέτες έχουν δείξει ότι φαίνεται ότι βυθίζεται από το διάστημα. Έγινε ορατή από το διάστημα η βύθιση της πόλης του Μεξικού, όπως αποκαλύπτουν νέες δορυφορικές εικόνες που δημοσίευσε η NASA. Η πόλη του Μεξικού βυθίζεται κατά περίπου 25 εκατοστά ετησίως, γεγονός που την καθιστά μία από τις μητροπόλεις του πλανήτη που χάνονται με γοργούς ρυθμούς κάτω από το νερό.
Πρόκειται για μια πόλη που χτίστηκε σε μια αρχαία λίμνη. Θα πούμε και λίγα πράγματα για το Μεξικό. Είναι μία από τις πιο εκτεταμένες και πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές στον κόσμο, η οποία έχει έκταση περίπου 7.800 τετραγωνικά χιλιόμετρα και περίπου 22 εκατομμύρια κατοίκους. Η πρωτεύουσα του Μεξικού και οι πόλεις με τις οποίες συνορεύει χτίστηκαν στον πυθμένα μιας αρχαίας λίμνης. Πολλοί δρόμοι στο κέντρο της πόλης ήταν κάποτε κανάλια, μια παράδοση που συνεχίζεται και στις αγροτικές παρυφές, όπως μεταδίδει το Associated Press. Η εκτεταμένη άντληση υπογείων υδάτων και η αστική ανάπτυξη έχουν συρρυκνώσει δραματικά τον υδροφόρο ορίζοντα, που έχει ως αποτέλεσμα η πόλη του Μεξικού να βυθίζεται εδώ και πάνω από έναν αιώνα. Έτσι, πολλά μνημεία και παλαιότερα ιστορικά κτίρια, όπως ο Μητροπολιτικός Καθεδρικός Ναός, το οποίο κατασκευή ξεκίνησε το 1573, έχουν πάρει κλίση. Έχουν βυθιστεί σχεδόν 12 μέτρα σε λιγότερο από έναν αιώνα. Ο επιστήμονας του Νισάρ Πολ Ρόζεν δήλωσε ότι καταγράφοντας δεδομένα της γης από το διάστημα, το έργο μας λέει επίσης και για το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα κάτω από την επιφάνεια. Μπορείτε να δείτε το πλήρες μέγεθος, υπογράμμισε και ο ίδιος. Με την πάροδο του χρόνου η ομάδα ελπίζει να είναι σε θέση να εστιάζει περισσότερο σε συγκεκριμένες περιοχές και κάποια μέρα να λαμβάνει μετρήσεις για κάθε κτίριο ξεχωριστά. Σύμφωνα με το Ρόζεν, το εργαλείο αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση των συστημάτων συναργερμού, επιτρέποντας τους επιστήμονες να ειδοποιούν τα κράτη για την ανάγκη εκένωσης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Για να μετριαστεί μακροπρόθεσμα η κατάσταση, είπε ο Καμπράλ, το πρώτο βήμα είναι απλώς να το κατανοήσουμε. Πριν πάμε στο δεύτερο μέρος των ειδήσεων, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να συνεχίσουμε μετά με θετική διάθεση.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν, είμαι η Όλγα Τάσιο και είσαι στον αέρα του Global Background. Συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος των ειδήσεών μας, το οποίο αφορά τον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, το οποίο φαίνεται να βρίσκεται σε έντονη τροχιά έντασης και υπάρχει μία πιθανή επανέναρξη του πολέμου. Έντονη ανησυχία προκαλεί εκτίμηση ανώτερου αξιωματικού Ιρανικού στρατού ότι είναι πιθανή επανέναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά την απόρριψη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, νέας πρότασης της Τεχεράνης για ειρηνευτικές συνομιλίες. Αν και οι δύο χώρες είχαν συμφωνήσει σε εκεχηρία στις 8 Απριλίου, η οποία παραμένει σε ισχύ, οι διαφορές τους παραμένουν βαθιές. Κεντρικά ζητήματα αποτελούν οι πυρηνικές φιλοδοξίες της Τεχεράνης και ο έλεγχος του στενού του Ορμούς, στρατηγικού σημείου για τη διεθνή ναυσιπλοεία. Μετά τις πρώτες διαπραγματεύσεις στις αρχές Απριλίου στο Ισλαμαμπάτ, δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία για νέα συνάντηση. Αυτή την εβδομάδα το Ιράν υπέβαλε μέσω του Πακιστάν νέα πρόταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς ωστόσο να έχουν δημοσιοποιηθεί λεπτομέρειες για το περιεχόμενό της. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν είναι ικανοποιημένος από την Ιρανική πρόταση. Αυτό που θέλουν να κάνουν είναι μία συμφωνία, αλλά εκείνος δεν φαίνεται να είναι ικανοποιημένος, όπως και ο ίδιος ανέφερε σε δηλώσεις του στο Λευκό Οίκο, χαρακτηρίζοντας την Ιρανική ηγεσία ανοργάνωτη και διχασμένη. Ζητούν πράγματα τα οποία εκείνος δεν μπορεί να τα δεχτεί, πρόσθεσε στο λόγο του, διευκρινίζοντας ότι οι τηλεφωνικές επαφές συνεχίζονται. Την Πέμπτη ο Τραμπ ενημερώθηκε από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις σχετικά με τα σχέδια για ενδεχόμενη νέα στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, γεγονός που εντείνει το κλίμα ανησυχίας στην περιοχή. Η επανέναρξη της σύγκρουσης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιθανή και τα γεγονότα έχουν δείξει ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν τηρήσει καμία υπόσχεση ή συμφωνία, όπως δήλωσε και ο Μοχάμεντ Τζαφάρ Ασαντί, αναπληρωτής επιθεωρητής του Κεντρικού Επιμελείου Επιχειρήσεων των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων, ΦΑΡΣ. Οι ένοπλες δυνάμεις είναι πλήρως προετοιμασμένες για οποιαδήποτε περαιτέρω τυχοδιοκτική ή απερίσκεπτη ενέργεια από τους Αμερικανούς, κατέληξε ο ίδιος ο Ιρανός αξιωματικός. Πάμε σε μια επόμενη είδηση που αφορά και πάλι τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς λύγει το τελεσίγραφο Τραμπ για το Ιράν. Στο τραπέζι κλιμάκωση ή παύση επιχειρήσεων. Η προθεσμία των 60 ημερών που έχει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου, ώστε να κηρύξει πόλεμο στο Ιράν να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, λύγει σήμερα. Ωστόσο, η κυβέρνησή του έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ενδέχεται να αγνοήσει τη σχετική υποχρέωση. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Σύνταγμα, μόνο το Κογκρέσο έχει την εξουσία να κηρύσει πόλεμο. Παρ' όλα αυτά, ο νόμος του 1973 επιτρέπει στον πρόεδρο να ξεκινά περιορισμένης διάρκειας στρατιωτικές επιχειρήσεις σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, έπειτα από επίθεση εναντίον των ΗΠΑ. Ο ίδιος ο νόμος προβλέπει ότι ο πρόεδρος πρέπει να τερματίσει τις επιχειρήσεις μετά από 60 ημέρες, εκτός αν λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για τη συνέχισή τους ή αιτηθεί παράταση 30 ημερών λόγω αναπόφευκτης στρατιωτικής αναγκαιότητας για την ασφάλεια των δυνάμεων. Ο πόλεμος με το Ιράν ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου και ο Τραμπ ενημέρωσε το Κογκρέσο 2 μέρες αργότερα, ενεργοποιώντας την αντίστροφη μέτρηση των 60 ημερών. Ωστόσο, η κυβέρνησή του υποστηρίζει ότι η προθεσμία έχει παγώσει από τις 8 Απριλίου, όταν τέθηκε σε ισχύ η εκεχηρία. Το χρονοδιάγραμμα των 60 ημερών έχει ανασταλεί, όπως δήλωσε και ο πρόεδρος άμυνας Πιτ Χέγγεν στη Γερουσία. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι να κάνουμε και μία αναφορά στη διάλυση του ΝΑΤΟ, καθώς εμφύλιος πόλεμος φαίνεται να απειλεί τη Δύση. Εκτός από την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, υπάρχει και ένας τρίτος πόλεμος που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αφορά τον εμφύλιο πόλεμο στη Δύση με διακύβευμα και το μέλλον του ΝΑΤΟ. Ο ένας πόλεμος βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ουκρανία. Συνεχίζεται για 5ο έτος, όπως όλοι γνωρίζουμε, χωρίς να υπάρχουν στον ορίζοντα ενδείξεις ότι επίκειται ο τερματισμός τουλάχιστον σύντομα. Είναι ένας πόλεμος εδώ και μήνες διεξάγεται σε αργή κίνηση με τις εδαφικές μεταβολές να είναι μικρές. Το κόστος του, παρόλα αυτά, είναι ήδη μεγάλο και δυσβάσταχτο σε ανθρώπινες ζωές και υλικές καταστροφές, ενώ το πιθανότερο είναι να μεγαλώσει κι άλλο. Και ο δεύτερος πόλεμος διεξάγεται στη Μέση Ανατολή και μάλιστα σε πολλά μέτωπα, τα οποία συνδυάζονται άμεσα και οργανικά μεταξύ τους. Μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ στο Λίβανο, αλλά και στη Λωρίδα της Γάζας και στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Στο στρόχαστρο φαίνεται να βρίσκεται και η Ισπανία και η Βρετανία. Τα τελευταία επεισόδια επιβεβαιώνουν του λόγου το αληθές, αναγκάζοντας τους πάντες να συνειδητοποιήσουν πως δεν πρόκειται για κάτι παροδικό, αλλά για ένα σχέδιο που βρίσκεται σε εφαρμογή. Σχέδιο που σύμφωνα με αρκετούς εκπορεύεται από το Λευκό Οίκο και έχει κωδικό να διαλύσει το ΝΑΤΟ. Η είδηση αυτή τη φορά ήρθε από την αποκάλυψη ότι το Υπουργείο Πολέμου του Ντόναλντ Τραμπ και το Πεντάγωνο επεξεργάζονται σχέδια για να τιμωρήσουν τους απίθαρχους και ανυπάκοους συμμάχους των ΗΠΑ, εκείνους δηλαδή που αρνήθηκαν να συμμετέχουν στον πόλεμο κατά του Ιράν και στο άνοιγμα της βίας των στενών του Ορμούς. Στο στόχαστρο, βέβαια, βρίσκονται δύο χώρες και οι ηγέτες τους, η Ισπανία, του Πέδρο Σαντέθ και το Ηνωμένο Βασίλειο του Κιρ Στάρμερ. Για την πρώτη, το σενάριο που αποκαλύφθηκε φτάνει ως την αναστολή της ιδιότητας του κράτους μέλους του ΝΑΤΟ, αν και αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει. Σίγουρα προβλέπει αποκλεισμό της από μια σειρά κέντρα λήψης αποφάσεων και θόκους. Για το δεύτερο, στο τραπέζι έχει πέσει και θέμα ιδιαίτερος ευαίσθητο για το Λονδίνο. Το καθεστώς των νήσων Φόκλατς, για τα μάτια των οποίων ξέσπασε ο πόλεμος του 1982, που βρήκε την νικητές τους Βρετανούς και η τιμένη την Αργεντινή, στην οποία παρεπιπτόντως πρόεδρος είναι σήμερα, ένα από τα καλύτερα φιλαράκια του Τραμπ, ο Χαβιέρ Μιλέι. Το πιθανότερο βεβαίως είναι ότι τα σχέδια της Ουάσιγκτον και οι απειλές του Αμερικανού Πρόεδρου δεν θα βρουν πολλά στις τάξεις των εταίρων της στο ΝΑΤΟ. Τα ρήγματα όμως που προκαλούνται θα είναι δύσκολο να μπαζωθούν, έστω και αν ο Τραμπ αποχωρήσει από την Προεδρία. Τότε που ακόμη κι αν το ΝΑΤΟ έχει επιβιώσει, σίγουρα δεν θα είναι πια το ίδιο. Σε αυτό το φόντο, οι αντίπαλοι της Δύσης και κυρίως η Κίνα δεν έχουν ιδιαίτερους λόγους ούτε να αγχώνονται ούτε να βιάζονται. Και γιατί το κάνουν άλλωστε όταν διαπιστώνουν ότι το απέναντι στρατόπεδο έχει ενεργοποιήσει το πρόγραμμα της αυτοκαταστροφής. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ τους, αλλά τη σύγκρουση δεν θα την αποφύγουν. Το πληγωμένο θηρίο είναι πάντα το πιο επικίνδυνο. Πριν κλείσουμε την εκπομπή μας και μπούμε στα καλοκαιρινά φεστιβάλ, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να συνεχίσουμε για να κλείσουμε σιγά σιγά.
1: Και τώρα, η παραγωγή του Radio Pantheon επιλέγουν το τραγούδι της εβδομάδας.

οι περισσότερες από τις οποίες πραγματοποιούνται στη Βαλέτα καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα από τον καλλιτεχνικό πλούτο με μουσική, όπερα, κινηματογράφο, χορό και πολλές εικαστικές εκδηλώσεις. Χαρακτηριστικό είναι ότι πολλές εκδηλώσεις προγραμματίζονται σε ασυνήθιστους χώρους, ιστορικά κτίρια, παλιά ιστιοφόρα, με στόχο να συνδεθούν με το ιστορικό και πολιτιστικό παρελθόν του νησιού. Ένας ακόμα σκοπός του φεστιβάλ είναι η αλληλοδιάδραση και η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των ντόπιων και ξένων καλλιτεχνών. Βασική αρχή είναι να μην υπάρχουν αποκλεισμοί στη συμμετοχή, ενώ έχει αναπτυχθεί ειδική μέρημνα για άτομα με αναπηρία, καθώς και ένα πλούσιο πρόγραμμα για παιδιά και νέους. Αυτή ήταν η εκπομπή μας για σήμερα. Κλείσαμε και με ένα καλοκαιρινό φεστιβάλ. Την επόμενη εβδομάδα επιστρέφουμε με καινούργια θέματα και ειδήσεις. Και κλείνοντας θα επιλέξουμε κάποιο άλλο θέμα που να αφορά την ευρωπαϊκή κουλτούρα. Αυτά για σήμερα. Στις 12 ακολουθεί η Παντίου Πολιτεία από τον Ευθύμη Χαριτάκη και στις 1 και 2 το μεσημέρι Crunch Time από τον Ζώη Κουλούτσο και τον Κώστα Φούρκα. Αυτά για σήμερα. Είμαι η Όλγα Τάσιου και ακούσατε την εκπομπή μου του Global Background. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα στις 11.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σήμερα έχουμε την Παντίου Πολιτεία με τον Ευθύμη Χαριτάκη, όπως καταλάβατε. Σήμερα έχουμε τρεις εκπροσώπους της Δάπνου Δουφουκού. Θα ήθελα να μας συστηθείτε με τα ονόματά σας.
1: Καλημέρα Ευθύμη, εγώ είμαι ο Ευάγγελος Παρασκευάς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
2: Καλημέρα Ευθύμη, εγώ ονομάζομαι Θεοδόρα Παναγάκου. Καλημέρα και όλα στους ακροατές μας και σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση αυτή.
0: Και... Ωραία. Καταρχάς, να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας ακούσετε και στα social, να μας βρείτε και στα social media, Radio Padio, στο Instagram, στο Facebook και στο TikTok, στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες. Σας πάμε στην πρώτη ερώτηση. Εσείς, η ονομασία της Δάπνου Δουφουκού είναι δημοκρατική ανανεωτική πρωτοβουλία. Εσείς τι σκέφτεστε με το ανανεωτική πρωτοβουλία?
2: Η αλήθεια είναι πως κάθε δυτική παράταξη πρέπει να αποτελείται από νέους ανθρώπους. Mm. Άρα αυτό και μόνο κάνει πράξη αυτό που είμαστε εμείς, μια δηλαδή ανανεωτική πρωτοβουλία. Στην άποψη τώρα του Παντίου, το ανανεωτική ταυτίζεται με την επιστροφή μας μετά από ένα διάστημα ανενεργού δράσης. Τώρα, όσον αφορά την πρωτοβουλία, αν θες, αυτό ταυτίζεται με τη θέλησή μας να αλλάξουμε πράγματα στο Παντίο. Αυτό άλλωστε είναι κάτι που το έχουμε αποδείξει με τον καιρό.
0: Όπως όταν εννοείται ότι το έχετε αποδείξει με τον καιρό, τι ακριβώς εννοείται?
2: Εννοούμε με τις δράσεις μας. Έχουμε κάνει δράσεις οι οποίες φροντίζουν να είναι κοντά στο φοιτητή. Να παίρνουμε πράγματα από εκείνους, να ακούμε τις συμβουλές τους και να κάνουμε πράξη τα αιτήματά τους.
0: Ναι, απλά το θέμα είναι και το γράφω και για να σας το πω από τώρα στους ακροατές μας, ότι κάποιες φορές γράφω και τις ερωτήσεις στο χαρτί, εντάξει. Αλλά κάποιοι στο Πάντιο Πανεπιστήμιο σας λένε ότι έχετε τρία χρόνια απουσία στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και για την απουσία σας στα δρόμενα του Παντίου. Πώς απαντούσατε σε ένα νέο φοιτητή που τώρα μας ακούει?
1: Ευθύμη, θα πούμε με σοβαρότητα το εξής. Δεν είμαστε σίγουροι ότι η παρουσία μας σε κάποιο φοιτητικό σύλλογο κρίνει τη δραστηριότητά μας ως παράταξη, γιατί πολλοί αυτοκατακρίνουν. Μέχρι τότε όμως, όποια φοιτήτρια ή φοιτητής έρθει στην ΚΑΛΠ την επόμενη Τετάρτη, ας κρίνει με το έργο και όχι με τη φωνή. Εμείς έχουμε κάνει αρκετά πράγματα φέτος. Και αν θες να πούμε κάποια από τα σημαντικότερα, είναι το Speak Up Padio, το Accessible Padio και το Green Padio. Και ένα από τα σημαντικότερα θέματα τα οποία αναδείξαμε, τα οποία τόσα χρόνια οι παρατάξεις που υπήρχαν στο Πάντιο δεν το αναδείξαμε, είναι το ιατρείο. Έχουμε φτάσει να έχει έναν γιατρό και μετά τις 3 η ώρα να μην καλύπτεται υγειονομικά το πανεπιστήμιο. Και θα σου εξομολογηθώ και εγώ κάτι προσωπικά το οποίο έχω βιώσει, επειδή είμαι και στον Ερυθρό Σταυρό, ότι μία κοπέλα λιποθύμησε στο Πάντιο. Και φτάσαμε σε μία κατάσταση στο να πρέπει να πάρει ο φύλακας τηλέφωνο τη γιατρό και να κάνουν τηλεατρική. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα προβλήματα αυτά, τα οποία είναι χρόνια, δεν τα αντιμετώπισε καμία παράταξη. Και ήρθε η Δάπνου Δουφουκού του Παντίου μέσα σε ένα μισή έργο που έχει κάνει, ένα μισή χρόνο που έχει κάνει αυτό το έργο, να αναδείξει αυτό το σημαντικότερο πρόβλημα. Το οποίο θεωρώ και εγώ προσωπικά. Συν άλλα τόσα πράγματα τα οποία πετύχαμε, όπως η πτέρυγα Στασινοπούλου, την οποία προτείναμε και έγινε πράξη μέσα σε ένα μισή μήνα. Και όπως και άλλα πολλά τα οποία εύχομαι να έχουμε χρόνο να τα παρουσιάσουμε στη συνέχεια.
0: Θα ήθελα να πω ότι στη πτέρυγα Στασιμοπούλου ότι γίνεται πράξη και αυτό το έργο, ξέρω εγώ, ότι ουσιαστικά τι έγινε, θέλετε να μας πείτε?
1: Ουσιαστικά εμείς προτείναμε στο να καθαριστεί από την αρχή και να περάσει σε ένα επόμενο στάδιο και αυτό πέτυχε. Ζητάμε και τον εξυγχρονισμό, είμαστε στα στάδια αναβάθμισης αυτού του πλαισίου και περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα.
0: Ναι. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν και άλλοι χώροι στο Πάντιο Πανεπιστήμιο που...
1: Έχουμε ως συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά ως Δάπνου Δουφουκού Παντίου έχουμε καταθέσει για όλες τις αίθουσες και για όλο το Πανεπιστήμιο και περιμένουμε την ανάλογη ανταπόκριση και σε αυτό το κομμάτι.
0: Πάμε όμως και στο TikTok που γίνεται αναφορά σε αυτό το θέμα από την κεντρική Δάπνου Δουφουκού με ένα σχετικό βιντεάκι προεκλογικό για την για να χτίσει ένα καλύτερο πανεπιστήμιο, γιατί μας δείχνει ότι ή θέλετε αυτό ή θέλετε το άλλο, από όσο δείχνει στο βίντεο. Και για την κατάργηση του ασύλων ανομίας που υποσχέτονται χρόνια τώρα, είναι βίντεο του TikTok που έχει ανεβάσει η Δάπνου Δουφουκού, δεν είναι. Σε ποιες η γνώμη σας είναι ακόμα η κατάργηση του ασύλου? Επίσης για τις αίθουσες, σε ποιες αίθουσες έχετε στο νου να αλλάξετε ως Δάπνου Δουφουκού?
2: Πράγματι, Ευθύμη, η θέση της Δάπνου Δουφουκού είναι η κατάργηση του ασύλου. Είμαστε σύμφωνοι με αυτό. Συχνά όμως ακούμε πως το Πανεπιστήμιο είναι χώρος διάδοσης ιδεών κτλ. Ναι, σίγουρα. Αλλά όχι παρανομίας, καταλήψεων, χώρος όπως ο κάθε παραβάτης θα βρίσκει άσυλο. Το Πανεπιστήμιο είναι γνωστό ότι δεν είναι για να καταλαμβάνεται ούτε για να διαλύεται, γιατί συντηρείται από τα λεφτά του κάθε φορολογουμένου πολίτη. Έμεσα και φοιτητή, και πρέπει ο καθένας να το σέβεται αυτό. Δεν γίνεται να ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με εικόνες βανδαλισμού και το οτιδήποτε άλλο δεν ανταποκρίνεται στην εικόνα ενός σωστού πανεπιστημίου.
0: Ναι, παρόλα αυτά, παρόλο που πληρώνεται με το χρήματα του φορολογούμενου, έχει 100.000 χρέος το αντιπανεπιστήμιο, όπως το κάνω λάθος. Ποιος έχει φταίξει γι' αυτό και γιατί?
2: Αυτό η αλήθεια είναι ότι είναι ένα ερώτημα που δεν μπορεί να το απαντήσει η ΔΑΠ, ο Φουκός ΔΑΠ, καθώς συντελούν πολλοί παράγοντες.
0: Ναι. Εντάξει, θα μου... Πάθα τράκ. Και πάμε σε κάτι άλλο υγείας που λέγαμε πρωτήτερα και έχει προτείνει η Δάπνου Δουφουκού μια φοιτητική κάρτα υγείας, το οποίο θα έχει ο φοιτητής στη τσέπη του ή θα έχει στην κατοχή του.
1: Θέλεις να το αναλύσουμε λίγο περαιτέρω αυτό το κομμάτι?
0: Ναι.
1: Αρχικά χαίρομαι γιατί βλέπω ότι οι δράσεις μας, αν και ανέβηκε χθες το βράδυ, το παρακολουθεί συντατικά και αυτό είναι ένα καλό σημάδι.
0: Εγώ τη δουλειά μου.
1: Και πολύ καλά την κάνεις και έτσι πρέπει να γίνεται και αυτό πρέπει να προβάλλουμε κιόλας. Τώρα πάμε να δούμε λίγο για την φοιτητική κάρτα υγείας. Είναι μια πρωτοποριακή κίνηση. Προτείναμε με πρότασή μας στο Υπουργείο Υγείας και στο Υπουργείο Παιδείας αντίστοιχα, αλλά και στις Βρετανικές αρχές για τη θεσμοθέτησή της. Ως Δάπνου Δουφουκού δώσαμε βάση, τα θεμέλια ουσιαστικά ήταν να προβάλλουμε και για την υγεία και την πρόληψη. Mm-hmm. Το τονίζω την πρόληψη. Γιατί αυτή η κάρτα υγείας τι έρχεται να φέρει? Mm-hmm. Έρχεται να φέρει κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Θέλουμε την πρόληψη πρώτη. Mm-hmm. Και αυτό θα το επιδιώξουμε μέχρι το τέλος, όσο είμαστε εδώ πέρα, όσο και αν είμαστε, αυτό θα συνεχίζουμε και αυτό θα προβάλλουμε, την πρόληψη. Mm. Γιατί μέσω της φοιτητικής κάρτας υγείας, οι γυναίκες, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να προβάλλουμε το test pap, τη μαστογραφία, το υπερηχογράφημα και ταυτόχρονα και τις εξετάσεις που ένας φοιτητής θα πρέπει να κάνει. Συν ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχουμε και την ενημέρωση για το σεξουαλικό μεταδόμενο νοσήματα. Mm. Οπότε, αυτή η φοιτητική κάρτα καλύπτει όλο αυτό το πλαίσιο.
0: Ναι. Πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει η φοιτητική κάρτα ένα με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Υγείας, που...
1: Κοίταξε να δεις. Η φοιτητική...
0: Για φοιτητές Εράσμους.
1: Και για φοιτητές Εράσμους είναι αναγκαίο αυτό. Και αυτό θα προσπαθήσουμε λίγο να το αναλύσουμε περαιτέρω τις επόμενες ημέρες. Και θα το προβάλλουμε πάλι ταυτόχρονα. Θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό βήμα. Mm-hmm. Και για την πρόληψη, γιατί επιμένω και σου λέω την πρόληψη, γιατί αν δούμε τα στατιστικά βλέπουμε ότι αυτά τα ποσοστά ξεκινάνε από μικρή ηλικία. Οπότε πρέπει να τα προλαβαίνουμε εν τη γεννήση του και στη συνέχεια να είμαστε όλοι καλυμμένοι και όλοι μια χαρά.
0: Πάμε όμως σε κάτι περιστατικά συνέλευσης που είχατε καταγγείλει την κάποιες δυνάμεις του Παντίου Πανεπιστημίου για πεταμένους καφέδες, για όλο αυτό που έγινε τέλος πάντων εκείνη την περίοδο και είχε βγει η Δάπνου Δουφουκού και το κατήγγειλε αυτό το θέμα. Νομίζω η άλλη Δάπνου Δουφουκού το κατήγγειλε. Για να σας τα εξηγήσω λίγο καλύτερα, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο υπάρχουν δύο Δάπνου Δουφουκού. Η μία είναι αυτή που έχω τώρα.
1: Συγγνώμη που σε διακόπτω και θα κάνω μια παρέμβαση. Η Δάπνου Δουφουκού παντού είναι μία.
0: Ναι.
1: Οπότε το ότι θα υπάρξει κάποιο κομματικό πρόβλημα είναι θέμα της παράταξης. Η Δάπνου Δουφουκού παντού, το ξεκαθαρίζουμε να το ακούσουν και οι ακροατές σας, είναι μία.
0: Mm-hmm. Ναι, απλά εμένα τα στοιχεία.
1: Και έχουμε ένα ψηφοδέλτιο.
0: Τα έχω μπερδέψει λίγο τα στοιχεία.
1: Δεν πειράζει, ευθύ μου, γι' αυτό είμαστε εδώ, να σε βοηθήσω κι εγώ.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε όμως στα περιστατικά συνέλευσης και τέτοια πράγματα. Βέβαια, υπήρχαν και κάποια άλλα πράγματα τα οποία είχαν η Δάπνου Δουφουκού, είχαν πάει σε ένα τραπεζάκι και είχαν τους διώχνανε ουσιαστικά αυτούς. Θα ήθελα να μου κάνετε ένα σχόλιο περί τα περί
1: το περιστατικό αυτό.
0: Των συνελεύσεων και περί των γεγονότων αυτών.
2: Ακριβώς ευθύνη, αυτό προωθεί την κατάργηση του ασύλου. Πώς γίνεται μειοψηφίες να κάνουν κουμάντο σε περιπτώσεις συλλόγων? Τότε ήταν καφές. Παλαιότερα ήταν πέτρες ή κουτάκια μπύρας. Ως πότε πρέπει να το ανέχετε κάποιος αυτό, όσο μάλλον όσο είναι νέος στο πανεπιστήμιο και ξεκινά τώρα τη φοιτητική του ζωή? Αυτό δεν είναι ένα θετικό, μια θετική εικόνα και γι' αυτό φροντίζουμε να την αλλάξουμε.
0: Μόνο που πέρσι τέτοια εποχή, και θέλω και τη δική σας γνώμη γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Μια άλλη οργάνωση είχε πάει στην πτέρυγα του γυαλινού κτηρίου, πήγε, βρήκε ένα στέκι, ξέρω εγώ, και εγκλωβίστανε κάποια άτομα στην 108. Θα ήθελα ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Οι ανεξάρτητοι φοιτητές παντίο είχαν κατακρίνει αυτό το στοιχείο και γι' αυτό έγιναν ανεξάρτητοι. Θα ήθελα και ένα σχόλιο από εσάς.
1: Κοίτα, σε αυτό
0: βέβαια το είχε γίνει πρόπερση.
1: Αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν υπάρχει γνώση. Προφανώς καταγγέλουμε τη βία. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Mm-hmm. Απλά επειδή αυτό το γεγονός εγώ δεν το θυμάμαι, δεν μπορώ να πάρω θέση αυτό το κομμάτι, αλλά με τα δεδομένα που μας λες εσύ, ό,τι έχει να κάνει με βία, το κατακρίνουμε. Mm-hmm. Και το καταγγέλουμε.
0: Βέβαια, mm-hmm. Μπορεί να μην είμαι ακριβής. Έτσι είχα ακούσει τότε ότι είχαν εγκλωβιστεί.
1: Γι' αυτό σου λέω, επειδή δεν έχουμε εικόνα τι έχει γίνει επακριβώς, δεν μπορώ να σου δώσω μια σαφής απάντηση. Η απάντηση και το μήνυμα που θέλω να κρατήσει είναι ότι είμαστε κατά της βίας και το καταγγέλνουμε και το κατακρίνουμε.
0: Δηλαδή, κατακρίνετε αυτές τις οργανώσεις που σας πετάγανε, που
1: προδίδανε
0: στη βία.
1: Γιατί σου ξαναλέω, τότε ήταν καφές. Mm. Παλιότερα ήταν πέτρες.
0: Δηλαδή, υπήρχαν και άλλα.
1: Ως πότε θα πρέπει να ανεχτούμε αυτή την κατάσταση? Δηλαδή, ναι. Πρέπει να άρχισε στο πανεπιστήμιο και να φοβάσαι, θεωρείς?
0: Πάμε όμως και στην αφικόληση που.
1: Αφισοκόληση,
0: συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Η Δάπνο Δοφουκού υπόσχεται να το καταργήσει με τις αίθουσες και τέτοια πράγματα. Παρ' όλα αυτά, κουλάει αφήσεις στα τραπεζάκια που κάθεται. Πιστεύετε ότι αυτό περνάει ένα θετικό μήνυμα στον φοιτητή και ότι. Ουσιαστικά του δείχνει ότι δείχνει μια παράταξη που μπορεί να παλέψει για το καθαρίσμα του παντίου.
1: Ωραία. Κοίταξε να δεις. Πράγματι, τα τελευταία χρόνια ως φοιτητική παράταξη έχουμε επιλέξει τον δρόμο αυτό, ότι ζητάμε την κατάργηση της αφισοκόλλησης. Γιατί για να προσεγγίσει ένα βιώσιμο πανεπιστήμιο το 2026 πρέπει πρώτα να θέσεις τις βάσεις ουσιαστικά εσύ και να είσαι σωστός απέναντι στον χώρο που βρίσκεσαι. Παλιότερα χρόνια, ειδικότερα κατά τις εκλογικές περιόδους, γέμιζαν αφίσες. Η τύχη, τα θρανία και ό,τι ελεύθερο σε χώρο που μπορούσε να δεχθεί αφίσα. Mm. Αυτό δεν είναι εικόνα δημόσιου πανεπιστημίου και σε αυτό το οποίο θέλω να προσθέσω είναι η πρόταση η οποία καταθέσαμε το Green Patio, δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει, το οποίο ζητάμε αυτό το πράγμα. Την κατάργηση της αφισοκόλλησης.
0: Ναι. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο καλύτερα και στους ακροατές μας τι είναι και το Green Patio, γιατί εγώ δεν το ξέρω προσωπικά.
1: Το Green Patio, ας πούμε, αυτό το οποίο ζητάμε είναι ένα βιώσιμο πανεπιστήμιο.
0: Mm-hmm. Με ποιους όρους το προϋποθέτετε?
1: Με τους όρους, ένα παραδείγματος χάρη που είπαμε μόλις τώρα, κατάργηση της αφισοκόλλησης. Mm-hmm. Δεν μπορείς στο δημόσιο πανεπιστήμιο να αντικρίζεις αυτήν την εικόνα. Ήρθανε και προσθέτω σε αυτό το κομμάτι ότι ήρθανε και φοιτητές Εράσμους και έπαθανε ένα πολιτισμικό σοκ.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω αν το είδες.
0: Το θυμάμαι σε ένα βίντεο του
1: Μπράβο,
0: TikTok.
1: Το οποίο έπαιξε και μετέπειτα σε εφημερίδες. Δηλαδή, βλέπεις ότι πήρε τεράστια διάσταση αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Αυτή είναι
0: Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με εθελοντικές ομάδες ή μπορείτε και εσείς οι ίδιοι να βοηθήσετε το πάντιο?
1: Θα ξεκινήσει από τη βάση. Mm. Η βάση ποια είναι αυτή τη στιγμή?
0: Το πάντιο πανεπιστήμιο.
1: Το πάντιο πανεπιστήμιο και οι φοιτητικές παρατάξεις. Αν ξεκινήσει από αυτό το κομμάτι, εμείς, δέσμευσή μας είναι αυτό το πράγμα. Κατάργηση της αφισοκόλλησης. Mm. Και αυτό το οποίο επιζητούμε.
0: Πάμε και στο φεστιβάλ πολιτισμού που είχε γίνει πρόσφατα. Στο τέταρτο φεστιβάλ πολιτισμού που είχε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και είχε και τη Μαρία Παπαγεωργίου σε μια συναυλία, τέλος πάντων. Αν θυμάμαι καλά, η Δάπνο Δοφουκού είναι μια παράταξη τα οποία κατακρίνει αυτά τα γεγονότα, αν δεν κάνω λάθος. Επίσης, είχαν γίνει και γίνονται και άλλες συναυλίες, όπως είχαν γίνει με ένα άτομο queer που προσδιορίζεται ως queer. στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, όπως και επίσης είχαν γίνει και μια συνέλευση, το οποίο προσαγήγανε άτομα. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι συμφωνείτε με τέτοιες δράσεις, όπως το Φεστιβάλ Πολιτισμού του Πάντιου Πανεπιστημίου, συμφωνείτε με συναυλίες να γίνονται στον χώρο του Πάντιου Πανεπιστημίου.
2: Λοιπόν, φέτος, όπως γνωρίζουμε, είναι το 4ο Φεστιβάλ Πολιτισμού της ΚΝΕ. Μπορεί ιδεολογικά να υπάρχει τεράστια διαφορά και πολιτικά να μην συναντιόμαστε στα περισσότερα σημεία. Όμως αυτό, ευθύνη μου, δεν σημαίνει ότι ο καθένας δεν μπορεί να εκφράσει με τον τρόπο του δημοκρατία. Οτιδήποτε θετικό και το πανεπιστήμιο πρέπει να γίνεται. Χωρίς αυτό, ασημένει ότι θα υπάρχει άκρατη πολιτικοποίηση.
0: Όμως είχαν γίνει και άλλες συναυλίες και τέτοια πράγματα από άλλες οργανώσεις. Το θέμα είναι ποιες ξεχωρίζονται ως καλές και ποιες ξεχωρίζονται ως κακές.
1: Δεν ξεχωρίζουμε καλές ή κακές. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει αυτό το οποίο κάνει και προφανώς αν είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει το πανεπιστήμιο, καλοδεχούμενο. Ωστόσο, είμαστε κατά της βίας. Το τονίζω.
0: Επίσης. Το θέμα είναι ότι επίσης ότι με τις προσαγωγές και τέτοια πράγματα, αν συμφωνείτε, διαφωνείτε ακόμα με την πανεπιστημιακή αστυνομία, με την ένα μέτρο που έχει προτείνει η κυβέρνηση.
1: Ναι, είναι ένα μέτρο το οποίο έχει προτείνει η κυβέρνηση, αλλά εγώ θα επιμείνω σε αυτό το κομμάτι το οποίο σου είπα και πριν, ότι είμαστε κατά της βίας. Θέλουμε ένα πανεπιστήμιο στο οποίο θα μπαίνει η φοιτήτρια και ο φοιτητής και θα νιώθει ασφάλεια. Αυτός είναι ο βασικός γνώμονας. Πρέπει ο φοιτητής να μπαίνει στο πανεπιστήμιο και να νιώθει ότι είναι το σπίτι του, να νιώθει ασφαλής. Δεν μπορεί να μπαίνει και να φοβάται.
0: Ναι. Και μέσα μπαίνουν και οι σεξουαλικές επιθέσεις.
1: Σίγουρα είναι ένα πλαίσιο, είναι γενικό όλο το σύνολο. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να το προστατέψουμε και να στηριχθούμε σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι. Είστε τέταρτη δύναμη στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Ναι. Σε μια λέξη, πώς θα κρίνατε την σημερινή πρώτη δύναμη? Οκνηρία, αποτυχία, ισορροπία, ασφάλεια, ανασφάλεια, εμπιστοσύνη, αναξιόπιστη?
1: Θα σου απαντήσω. Η κάθε παράταξη κάνει το δικό της έργο. Και αυτή θα κριθεί από τον φοιτητή και τη φοιτήτρια. Δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα κρίνει κάποιον. Θα κριθούμε όλοι στην τελική απόφαση.
0: Και εσείς πώς κρίνετε την τελική απόφαση ουσιαστικά?
1: Για μας εννοείς. Κοίταξε να δεις, εγώ δεν θέλω να πω μεγάλα λόγια. Το έργο μας το έχουμε προβάλει. Έχουμε δείξει εξ αρχής, από τότε που ασχοληθήκαμε, ότι είμαστε εδώ για κάθε φοιτήτρια και για κάθε φοιτητή. Η παρουσία μας είναι εντατική, είμαστε στα αμφιθέατρα, είμαστε δίπλα στους φοιτητές σε ό,τι χρειάζονται και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε όποιο αποτέλεσμα και είναι αυτό.
0: Πάμε λίγο όμως στα θέματα που λένε να στηρίξουμε τους φοιτητές και τα 150 ευρώ που παίρνει ο μέσος φοιτητής για να βγάλει, για το Youth Pass μιλάμε, είναι μέτρο της κυβέρνησης. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο αναγνωρίζει η Δάπνου Δουφουκού τη Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση ή έχει αναγνωρίσει ως ανεξάρτητη αρχή. Πάντως, είναι τα 150 ευρώ προς το παρόν. Θεωρείτε πως είναι καλό μέτρο αυτό?
1: Κοίταξε να δεις, είναι ουσιαστικά, γιατί το Youth Pass είναι από την ηλικία 18 με 19 χρονών. Είναι ένα κίνητρο για κάθε νέο, ο οποίος θέλει να πάει να ασχοληθεί, να πάει ένα ταξίδι, να κάνει διάφορες δραστηριότητες δικές του. Είναι ένα μέτρο.
0: Πιστεύετε όμως είναι θετικό το μέτρο ή αρνητικό? Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση πρέπει να δίνει λίγο παραπάνω στο μέσο φοιτητή?
1: Προφανώς και είναι ένα θετικό βήμα. Γίνεται μια νέα αρχή, οπότε είναι ένα θετικό βήμα.
0: Γιατί είμαστε στις κατατάξεις στην Ευρώπη τελευταίοι από την σε φοιτητική στήριξη των...
1: Ναι. Αυτό το οποίο όμως με ρώτησε στο πλαίσιο είναι για το Youth Pass των 150 και σου απαντάω ότι είναι ένα θετικό μέτρο. Περιμένουμε να δούμε κι άλλα.
0: Πάμε όμως στη μείωση της τιμής του εισιτηρίου στο 75% που σύμφωνα με την πρόταση της ΠΑΣ που είχε προτείνει ότι να μειωθούν τα κόμιστρα στο Αττικό μετρό, ο λαιμός μου, και στη μείωση της τιμής στο 75%. Βέβαια έχουν προτείνει και άλλα, όπως να μειωθούν στη στέγαση μείον 50%, εσείς αξιολογείτε θετικά το μέτρο αυτό ή αρνητικά?
2: Κάνετε ευθύνη, είναι σημαντική πρωτοβουλία. Το μόνο ζήτημα είναι κατά πόσο είναι ρεαλιστικά επιτεύξιμη. Συμφωνούμε με την πρόταση και θα χαρούμε άλλωστε να βοηθήσουμε όπως είναι δυνατόν. Είναι κάτι θετικό για τους φοιτητές και εμείς ως ΔΑΠ θέλουμε να είμαστε δίπλα σε αυτούς. Mm-hmm. Οπότε είμαστε εδώ για να το στηρίξουμε.
0: Και με το να στηρίζετε τους φοιτητές, πιστεύετε ότι πιστεύετε σε ένα πολύ διαφορετικό πάντιο από ότι είναι αυτή τη στιγμή?
2: Εμείς στοχεύουμε σε ένα διαφορετικό πάντιο. Η εικόνα που έχει αυτή τη στιγμή, απολογόμενα άλλωστε των φοιτητών, πρώτο ετών και όλα, που έρχονται με πρώτη επαφή με το πάντιο του Πανεπιστήμιου, είναι ότι θέλει μια αλλαγή και μάλιστα άμεσα. Δεν γίνεται, όπως έχει προαναφερθεί, να σπουδάζουν φοιτητές και να μην το νιώθουν το πάντιο σπίτι τους. Είναι ένας χώρος ανάπτυξης, εξέλιξης και πάνω απ' όλα παιδείας. Δεν γίνεται να έχει αυτή την εικόνα.
0: Ναι, βέβαια έχουν καταγγελθεί και ιστορικά μιλώντας για την ΔΑΠ Νουδουφουκού για πρωτοπές στη βία και τέτοια πράγματα, έχουν καταγγελθεί από άλλες οργανώσεις, αν θυμάμαι καλά. Αρνείστε τέτοιες κατηγορίες?
1: Κοίταξε να δεις, εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε στο πάντιο. Προφανώς και γενικά, αν θες να το πιάσουμε το γενικό πλαίσιο, είμαστε κατά της βίας και στο τόνισα αρκετές φορές και είμαστε υπερασπιστές σε αυτό το κομμάτι. Όσον αφορά το πάντο αυτή τη στιγμή και γενικά κάθε παράταξη και κάθε όπου και αν βρίσκεται, κάθε φοιτητική παράταξη, είμαστε κατά της βίας.
0: Οπότε επιμένετε σε αυτό και δεν...
1: Επιμένουμε σε αυτό το κομμάτι, ναι.
0: Και δεν αλλάζετε θέση. Για τα φασιστικά σύμβολα, την αίθουσα 7, θα το πούμε και αυτό, στην αίθουσα 7, ποια γνώμη έχετε ότι ο φασισμός έχει θέση σε αυτό το πανεπιστήμιο?
2: Ο φασισμός δεν έχει θέση σε αυτό το πανεπιστήμιο. Είμαστε αυστηρά κατά της βίας και θέλουμε οι φοιτητές να νιώθουν προστατευμένοι στον χώρο στον οποίο φοιτούν, στον χώρο στον οποίο εκπαιδεύονται. Είμαστε κατά οποιαδήποτε μορφής επιβολής και άσκησης της βίας και γι' αυτό άλλωστε παλεύουμε για να μπορέσουν οι φοιτητές να καταλάβουν ότι εμείς είμαστε εδώ για να τους προστατεύσουμε, να τους ακούσουμε και να θέσουμε κάποια θεμέλια.
0: Πάμε και στην τελευταία ερώτηση για να σας αποδεσμεύσω και εσάς. Οι ψήφοι προς τη ΔΑΠ Νουδουφουκού τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί δραματικά. Από την πρώτη δύναμη που ήσασταν το 2004 και για πολλά χρόνια ως ΔΑΠ Νουδουφουκού ήσασταν πρώτη δύναμη μέχρι το 2015-16, δεν θυμάμαι τώρα πότε. Νομίζω είχε βγει μια φορά η ΠΑΣΠ και ξαναβγήκε η ΔΑΠ και μετά βγήκε η ΠΑΣΠ και τώρα βγαίνει η ΠΚΟΣΟΥ. Έχουν μειωθεί δραματικά, πράγμα που την έχουν η ΔΑΠ Νουδουφουκού τώρα είναι στην τέταρτη θέση. Στο πάντιο, πιστεύετε ακόμα σε μια πολιτική αλλαγή?
1: Θα σου απαντήσω. Πράγματι, τα ποσοστά μας τα τελευταία χρόνια δεν είναι αυτά που η παράταξη λάμβανε τα προηγούμενα χρόνια. Όμως, εμείς είμαστε εδώ γιατί πιστεύουμε πράγματι σε μια νέα σημαντική πολιτική αλλαγή και αυτή καλούμε τις φοιτήτρες και τους φοιτητές να κάνουν. Να αφήσουν τα χρώματα έξω και να κάνουν πράξη στην πολιτική αλλαγή με βάση το έργο και όχι το χρώμα. Μαζί μπορούμε να πάμε πολύ μπροστά. Και αν μπορούμε να δώσουμε μια υπόσχεση ευθύμη και να κλείσουμε τη σημερινή μας ομιλία στις φοιτήτρες και στους φοιτητές, είναι ότι δεν θα μας βλέπουν μόνο στις εκλογές, θα είμαστε δίπλα τους και την επόμενη μέρα. Και αυτός είναι ο στόχος μας ως παράταξη. Να είμαστε καθημερινά μαζί τους, στα αμφιθέατρα, στις διαλέξεις και στην καθημερινότητά τους. Δίπλα τους.
0: Το θέμα είναι ότι 3 χρόνια τώρα οι φοιτητές δεν το νιώθουν αυτό.
1: 3 χρόνια τώρα είναι προφανώς και δεν το νιώθουν γιατί εμείς έχουμε ξεκινήσει ένα έργο εδώ και 1,5 χρόνο. 1,5 χρόνο νομίζω δεν μπορεί κάποια φοιτήτρια ή κάποιος φοιτητής να πει ότι η ΔΑΠ Νουδουφουκού δεν είχε ενεργό ζωή.
0: Άρα πιστεύετε για μια άλλη αρχή, ότι έχετε αρχίσει ένα άλλο κεφάλαιο στη ζωή σας. Ένα νέο κεφάλαιο στην ΔΑΠ Νουδουφουκού.
1: Ευθύμη, δεν θα σου πω πολλά. Θα σου πω μόνο μία λέξη για να κλείσουμε τη σημερινή μας ομιλία. Επιστρέψαμε. Και νομίζω αυτό λέει πολλά.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Στην ΔΑΠ Νουδουφουκού για την συνέντευξη και τη συζήτηση αυτή που είχαμε. Αμέσως μετά είναι ΠΑΣΠΑΔΙΟΥ. Μια παράταξη, πανελλήνια αγωνιστική σπουδαστική παράταξη. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το Clint Eastwood των Gorillaz. Σήμερα έχουμε μουσικές επιλογές των Gorillaz σήμερα. Και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αυτό το τραγούδι που έπεσε μόλις τώρα δεν ήταν μουσική επιλογή μου, έπεσε αυτόματα, τι να κάνουμε, και τώρα έπεσε ένα άλλο τραγούδι που δεν το έβαλα εγώ. Αλλά ουσιαστικά επιστρέψαμε, Παντιοπολιτεία, Ευθύμης Χαριτάκης, καλώς σας βρήκαμε ξανά. Είναι ο Κωνσταντίνος Ξύαρχος δίπλα μας. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Μαζί μας είναι και ο Γιώργος Σταμούλη πίσω από, από τα μικρόφωνα που δεν προτιμάει να μιλήσει λογικά. Πάμε όμως στο κεντρικό μας θέμα. Ποια είναι η κύρια αντίφαση της ΠΑΣΠ με το ΠΑΣΟΚ? Γιατί θεωρείται ως ανεξάρτητη παράταξη από το 2008. Οπότε ποιο θεωρείτε ότι είστε πιο αντίθετοι με το ΠΑΣΟΚ?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Η ΠΑΣΠ, ευρύτερα η Πανελλήνια Αγωνιστική Σπουδαστική Παράταξη, είναι μια αυτόνομη οργάνωση. Είναι μια αυτόνομη οργάνωση η οποία υπερασπίζεται τη δημόσια δωρεάν παιδεία μέσα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Είναι αυτόνομη όντως γύρω στο 2010 που έγινε η ψήφιση του νόμου Διαμαντοπούλου, τέθηκε προς ψήφιση αυτός ο νόμος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Σαν αυτόνομη οργάνωση, εμείς υπερασπιζόμαστε αυτές τις αξίες. Είναι το ΠΑΣΟΚ πολιτικός φορέας, ο ευρύτερός μας πολιτικός φορέας. Παρόλα αυτά, όταν τίθονται θέματα που αφορούν και άπτονται άμεσα στην φοιτητική και θίγουν τη δημόσια και δωρεάν παιδεία, εννοείται πως θα υπερασπιστούμε τις δικές μας αρχές. Mm-hmm. Άσχετο το τι λέει το ΠΑΣΟΚ.
1: Οπότε υπερασπίζετε τις δικές σας αρχές και τα δικά σας ιδανικά.
2: Με βάση τη δημόσια δωρεάν παιδεία στα ελληνικά πανεπιστήμια. Ναι.
1: Βέβαια, η ΠΑΣ Παντίου έβγαλε ένα διαφημιστικό σποτ προεκλογικό για πτυχίο με αξία με μια εικόνα AI, ενώ έχετε κάνει μερίδα για την επιρροή της τεχνικής νοημοσύνης στη δημόσια διοίκηση, αν δεν κάνω λάθος. Τελικά αξιολογείτε θετικά την τεχνική νοημοσύνη στη δημόσια διοίκηση?
2: Αυτό είναι ένα φλέγον θέμα που απασχολεί ευρύτερα την κοινή γνώμη. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο το οποίο μπαίνει όλο και στο σήμερα, αλλά έχει και προοπτικές να είναι όλο και σε περισσότερους τομείς στη ζωή μας. Δεν θα μπορούσε να λείπει και η συμβολή της και στον τομέα της δημόσιας διοίκησης και περιφερειακής ανάπτυξης. Ήδη έχουμε δει ότι στο περιβάλλον του ψηφιακού κράτους υπάρχουν και βοηθή AI και διάφορα υποβοηθήματα που μέσα στο Gov, το οποίο ξεκίνησε και το 2010. Σίγουρα στο μέλλον, όσο περνάει ο καιρός και η τεχνολογία εξελίσσεται, θα έχει και όλο και περισσότερη επίδραση στη δημόσια διοίκηση και σε όλους τους υπόλοιπους τομείς. Γι' αυτό κάναμε και τη μερίδα, άλλωστε, για να κατατοπιστούν και οι φοιτητές αυριανοί εργαζόμενοι για το τι μελιγενέστε.
1: Και πιστεύετε ότι είχε θετική ανταπόκριση από τους παντιακούς φοιτητές?
2: Βάσει τη συμμετοχή, αυτό φάνηκε. Εκατοντάδες φοιτητές συμμετείχαν στην ημερίδα μας. Φάνηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι φοιτητές έδειξαν το ενδιαφέρον τους με πολλές ερωτήσεις πάνω στα επιμέρους ζητήματα που συζητήθηκαν και είναι μια επιτυχημένη εκδήλωση η οποία άφησε ένα αντίκτυπο, ένα σοβαρό feedback στους φοιτητές του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Πάμε όμως και στην ΠΑΣΠ και γενικά και για τη μείωση κομίστρου στα ΜΜΜ. Συγκεκριμένα, μέσα μαζικής μεταφοράς, για όσους μας ακούνε μόλις τώρα. Για συγκεκριμένα η ΠΑΣΠ Αντίου, όχι η ΠΑΣΠ Αντίου, γενικά η ΠΑΣΠ έχει προτείνει...
2: Η ΠΑΣΠ όλων της στην Αττική.
1: Ναι. Έχει προτείνει τη μείωση του κομίστρου του εισιτηρίου στα 75% και δωρεάν για όσους δεν είναι προνομιούχοι. Σωστά. Επίσης είχε προτείνει πιο παλιά τη μείωση του ενοικίου στα 50% για όσους είναι φοιτητές. Πιστεύετε ότι στηρίζει τον Έλληνα φοιτητή και γιατί δεν επιμένετε σε μια δωρεάν μεταφορά?
2: Η πρόταση η οποία τέθηκε επιτάπητος, όπως προανέφερες, ήταν και με τη μείωση του φοιτητικού κομίστρου κατά 75% και δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς για όσους άπτονται στα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια για τη δωρεάν σύντηση. Πρόταση αυτή είναι μια ρεαλιστική πρόταση, η οποία το ελληνικό κράτος μπορεί, πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να ανταποκριθεί και ή θα είναι σε θέση δημοσιονομικά για όλους τους φοιτητές. Οι φοιτητές είναι μεγάλο κομμάτι της φοιτητικής κοινότητας, είναι εργαζόμενοι, πολλοί είναι από την επαρχία, οπότε χρειάζονται τέτοια φιλολαϊκά μέτρα τα οποία μπορούν να τους στηρίξουν να έχουν μια καλύτερη καθημερινότητα, να τα βγάζουν πιο εύκολα πέρα. Mm-hmm. Δεν είναι... Τώρα αν δεν ανταποκριθεί, το κράτος δεν ανταποκριθεί, αν δεν ανταποκριθεί στο αίτημα, ή θα είναι σίγουρα στα πλαίσια των νεοφιλελεύθερων επιλογών που θέτει αυτή η κυβέρνηση. Ναι. Εμείς δεν πάμε όμως να αγωνιζόμαστε για το συμφέρον του μέσου φοιτητή.
1: Επίσης θεωρείτε ότι το συμφέρον του μέσου φοιτητή είναι ένα καθαρό πάντιο, όπως μας λέγανε οι Δάπνου Βουφουκού προηγουμένως?
2: Όταν λέτε ένα καθαρό πάντιο...
1: Χωρίς αφίσες, χωρίς γκράφιτι, χωρίς...
2: Το συμφέρον του μέσου φοιτητή είναι να έχει, να απολαμβάνει το αγαθό της εκπαίδευσης, να έχει δημόσιες αποκλειστικά και δωρεάν ποιοτικές σπουδές και τα πτυχία που όλοι μας παίρνουμε από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και το πάντιο στην προκειμένη περίπτωση να έχουν αξία. Να κάνουμε προτάσεις εμείς εκπρόσωποι των φοιτητών, παρεμβάσεις οι οποίες να μεγαλώνουν την αξία, να μεγαλώνουν την αξία των πτυχίων μας και την ισχύ μας στη μελλοντική αγορά εργασίας. Τώρα όσο για αυτό που είπες, η Δάμο του Φουκού είναι μια οργάνωση η οποία εμφανίστηκε, μια άφαντη οργάνωση, εδώ και 5 χρόνια από το Πανεπιστήμιο. Η Δάμο του Φουκού όταν ήταν στα πράγματα και ήταν πρώτη δύναμη και πανελλαδικά και στο πάντιο έκανε μεγάλες αφισογκολίσεις στο πάντιο και στα πανεπιστήμια ευρύτερα στα οποία ήταν δυνατή. Υπάρχουν και φωτογραφίες, ντοκουμέντα για αυτό. Οπότε τι προσπαθεί αυτή τη στιγμή να υπενιχθεί και να υποκριθεί προς το... φοιτητικό κοινό, δεν μπορώ και εγώ να καταλάβω.
1: Ωραία. Οπότε, πάμε στην επόμενη ερώτηση.
2: Βεβαίως.
1: Τελικά, έχει γίνει μια πρόταση 4 ώρες κατοχύρισης των μαθημάτων από την ΠΑΣ που λέτε ότι έγινε δεκτή και τώρα έχουμε μαθήματα με 4 ώρη διδασκαλία. Τελικά, πιστεύετε ότι 4 ώρη κατοχύρωση των μαθημάτων έχει βοηθήσει το μέσο φοιτητή?
2: Φτιάχνετε, αυτό το αίτημα της ΠΑΣΠ που εμείς καταθέταμε εδώ και χρόνια είναι ένα πάγιο αίτημα, όπως προανέφερα, για καλύτερες και ποιοτικότερες σπουδές. Τι θέλω να πω, τα 4 ώρα μαθήματα όταν συνδυάζονται με ένα σωστό πρόγραμμα από τις γραμματείες, έχουν να δώσουν περισσότερες ώρες διδασκαλίας στους φοιτητές, άρα έτσι ενισχύεται και η γνώση και το πτυχίο μας ευρύτερα, το οποίο μετράει στην αγορά εργασίας. Οπότε είναι ένα μέτρο το οποίο έρχεται να βοηθήσει τη φοιτητική κοινότητα μακροπρόθεσμα και όλους εμάς. Απέναντι σε αυτό που έλεγα πριν, δηλαδή.
1: Άρα πιστεύετε ότι γίνεται ένα πιο ποιοτικό μάθημα και ένα πιο ποιοτικό, μια πιο ποιοτική διδασκαλία με την τετραήρωτη κατοχήρωση που έχει γίνει?
2: Φαίνεται και από τους αριθμούς αυτό, άλλωστε.
1: Okay. Πάμε όμως σε αυτά τα περιστατικά που έχουν εξελιχθεί τώρα με την Μπουμπουσού και την Μπάσπου. Ουσιαστικά θα σου πω τι είναι, για να καταλάβεις και εσύ, γιατί μου έχεις πει ότι δεν ήσουν σε αυτά τα περιστατικά. Ουσιαστικά, τι είχε παιχτεί, ότι είχαν βγάλει τις 50 αποχρώσεις του κομμουνισμού, η ΠΑΣΠ του Πολυτεχνείου. Τώρα, στην ΠΑΣΠ Παντίου, στα τεραπεζάκια που καθόντουσαν η ΠΑΣΠ Παντίου, θα μας το διαβεβαιώσει ο Γιώργος Σταρμούλης αυτό το πράγμα, καθόντουσαν η ΠΑΣΠ. Κάθονταν η ΠΑΣΠ και ήρθανε από την Μπουκουσού, τέλος πάντων, να

0: πτώσεις. Πόσες έχουν γίνει? Μηδέν. Από τις 5 ή 4, αν δεν κάνω λάθος, μηδέν.
1: Μία στο Πολυτεχνείο.
0: Ναι, η οποία και αυτή στο τέλος εξελίχθηκε σε ανοιχτό δουσού. Υπάρχουν εκατοντάδες φοιτητές να το επιβεβαιώσουν. Υπάρχει και στις 5 αυτές οι γενικές συνελεύσεις ήταν εκεί, με ντοκουμέντα, με συμμετοχή, και νομίζω ότι τα συμπεράσματα είναι του κόσμου και θα φανεί και στις επικείμενες φοιτητικές εκλογές το ποιος πραγματικά ήταν εκεί τη στιγμή που χρειάστηκε ο φοιτητής. Και είμαστε εδώ πέρα και στην κρίση του κόσμου για να αποτυπωθεί και αυτό στην πράξη.
1: Ναι. Άρα πιστεύετε ότι είναι άτυπη η μια τέτοια κατηγορία, ενώ έχει βγάλει πάσφ.
0: Θεωρώ ότι είναι 100% άτοπη και 100% αβάσιμη.
1: Ωραία. Πάμε όμως σε μια επόμενη ερώτηση, για να μην είμαστε στα περιστατικά του παντίου και για προτροπές βίας, για να μην μας κατηγορήσουν το ως ραδιόφωνο για προτροπές βίας.
2: Όχι, βέβαια.
1: Πάμε στις ράπες αναπήρων που κάνει πρόταση πας πολλά χρόνια τώρα, τέτοια
2: σωστά
1: περίοδο. Αλλά στην Σάκη Καρά Γιώργα 1, όμως δεν έχουν πραγματοποιηθεί, ούτε στη Σάκη Καρά Γιώργα 2 έχει ράπες αναπήρων, όπως θυμάμαι. Είναι πανολεθρία της παράταξης ή όχι το γεγονός ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι ράπες αναπήρων?
2: Το θέμα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί εν γέννη τα προβλήματα που υπάρχουν στα ελληνικά πανεπιστήμια. Τι θέλω να πω. Το ελληνικό κράτος, πόσο μάλλον η φιλελεύθερη κυβέρνηση Μητσοτάκη, έρχεται και κάνει όλο και περισσότερη υποχρηματοδότηση στα δημόσια ΕΕ προκειμένου να προωθήσει τα νεοειδηρηθέντα ιδιωτικά πανεπιστήμια και να εξυπηρετήσει τις ελίτ τις οποίες εκφράζει. Ερχόμαστε στο ζήτημα των ραμπών αναπήρων στο πάντιο. Είναι ένα αίτημα της ΠΑΣΠ το οποίο είναι χρόνιο. Γίνεται κατά εξακολούθηση. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει η ΠΑΣΠ υπερασπιζόμενη το συμφέρον του μέσου φοιτητή κάνει αυτό το αίτημα συνεχώς. Τώρα, όταν το πανεπιστήμιο είτε δεν έχει τα μέσα, είτε δεν έχει την βούληση να το κάνει, δεν πιστεύω ότι είναι θέμα παράταξης. Ενδέχεται να λείπουν οικονομικοί πόροι. Και αυτό έρχεται να γίνει φταίχτης η κυβέρνηση. Δεν είναι θέμα παράταξη. Και αν το πάμε και σε θέματα παρατάξεων, αντί να στηρίζουν κάποιες παρατάξεις τα δίκαια αιτήματα που θέτουμε, διότι εμείς πέρα από χρώματα και κόμματα θέτουμε αιτήματα που αφορούν όλους τους φοιτητές, έρχονται απλά και τα αντιγράφουνε. Είτε οι ανεξάρτητοι φοιτητές, είτε οι ράπνο του Φουκού, έρχονται και αντιγράφουνε προτάσεις της ΠΑΣΠ. Είναι πράγμα, εντάξει, copy-paste πολιτική και από τα social media. Δεν είναι ορθό να γίνεται, πιστεύω. Η πολιτική θέλει ουσία. Ο φοιτητικός συνδικαλισμός είναι για να έχει στόχο να εξυπηρετεί τους φοιτητές. Γι' αυτό μας εκλέγουν, για να είμαστε εκπρόσωποι τους για τα φοιτητικά ζητήματα. Όχι να κάνουμε πολιτικές από τα social media.
1: Όταν λέτε ότι σας αντιγράφουν τις ιδέες οι ανεξάρτητοι φοιτητές του Παντίου και άλλες παρατάξεις, τι εννοείτε ακριβώς, σε ποιες πράξεις αναφέρεστε?
2: Όχι τίποτα. Ένα απτό παράδειγμα, όπως και είπαμε, ήταν παίρνω πάσα την προηγούμενη ερώτηση και λέω για το θέμα των ραμπών αναπήρων. Χρόνια η ΠΑΣΠ θέτει αυτό το ζήτημα. Οι ανεξάρτητοι φοιτητές Παντίου, με την ίδρυσή τους, μάλλον δεν έχουν πολιτικό περιεχόμενο, γιατί δεν έχουν και ξεκάθαρη ιδεολογία. Μιλάμε, είναι πρωτοφανές στα φοιτητικά χρονικά. Είναι μια παράταξη η οποία δεν έχει ξεκάθαρο ιδεολογικό εκτόπισμα για να

0: πράξεις πολιτικές στο πανεπιστήμιο. Έρχεται απλά και αντιγράφει την πρόταση της ΠΑΣΠ. Εντάξει, αυτό δεν είναι πραγματική πολιτική, το ανέλησα και πριν.
1: Οπότε θεωρείτε ότι ό,τι έχει να κάνει με ράμπες αναπήρων, με ασανσέρ που δεν λειτουργούν, είναι αντιγραφή της πρότασης της ΠΑΣΠ. Και για τα ασανσέρ είχαν κάνει ένα βίντεο οι ανεξάρτητοι φοιτητές Παντίου που βγήκαν και σχολιάζανε και ότι χρόνια το κάνει ΠΑΣΠ, νομίζω. Ή κάνω λάθος.
0: Τέχνα, η ΠΑΣΠ, χρόνια τώρα όντως, πέρα από τις πολλές προτάσεις που κάνει, θέτει επιτάπητο στο θέμα των υλικοτεχνικών υποδομών. Μέσα σε αυτό, εννοείται, έχουν τεθεί και τα μη λειτουργικά ασανσέρ και οποιαδήποτε και οι ράμπες αναπήρων και οι πίνακες στην 108, οι οποίοι, αν είναι δυνατόν, εν έτη 2026, θέλοντας να λέμε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο, να γράφουμε ακόμα με κυμολία και μαυροπίνακες. Η ΠΑΣΠ έχει θέσει όλα επιτάπητος. Τώρα, τι αντιγράφει ο καθένας επιμέρους είναι δικό του θέμα. Εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε πολιτική. Είμαστε εδώ για να εκπροσωπήσουμε τους φοιτητές.
1: Πάμε όμως στις διαγραφές, να φύγουμε από αυτό το θέμα, να πάμε στις διαγραφές.
0: Ναι.
1: Και είστε κατά των διαγραφών, όπως έχετε γράψει σε μια ανακοίνωση. Εσείς είστε κατά όλων των διαγραφών φοιτητών του Παντίου. Όλων και των 10.000.
0: Είμαστε απέναντι σε κάθε διαγραφή. Εννοείται, είμαστε απέναντι σε κάθε διαγραφή, διότι ο κάθε ένας άνθρωπος έχει δώσει έναν αγώνα για να εισαχθεί στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Έχει δώσει πανελλήνιες, έχουν πληρώσει οι γονείς του δίδακτρα στα φροντιστήρια, γιατί η δημόσια, ακόμα και σε επίπεδο δευτεροβάθμιας, δεν ενισχύει τη δημόσια εκπαίδευση. Όλοι έχουν δώσει τον αγώνα τους και κυρίως για κοινωνικο-οικονομικά γεγονότα, μετά την κρίση ευρύτερα, άνθρωποι δουλεύουν, άνθρωποι δεν έχουν το χρόνο να δώσουν, έχουν οικογένειες κτλ. Δεν μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στις σπουδές τους και έρχεται τώρα η Νέα Δημοκρατία να τους διαγράψει. Μα είναι δυνατόν, αφαιρούν το δικαίωμα για να στηρίξουν μετά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τις ελίτ τις οποίες εκφράζουν. Έρχονται και ακυρώνουν τον αγώνα αυτών των ανθρώπων. Εννοείται είμαστε απέναντι σε κάθε διαγραφή. Δεν είναι πράγματα αυτά. Και να συμπληρώσω εδώ ότι οι διαγραφές είναι ένα μέτρο επικοινωνίας της κυβέρνησης. Σίγουρα ο κάθε φοιτητής δεν κοστίζει, ο φοιτητής ο οποίος έχει χάσει τα φοιτητικά του προνόμια μετά από το νήσιν 2 το οποίο έχει τεθεί, βασικά όχι, έχει χάσει τα φοιτητικά του προνόμια μετά από τόσα χρόνια και έρχεται και κοστίζει απλά μία κόλλα όταν γράφει εξετάσεις. Ναι. Τίποτα στο ελληνικό κράτος.
1: Και πάμε όμως στην τελευταία ερώτηση, γιατί πρέπει να τελειώσουμε αυτή την εκπομπή.
0: Ναι, ναι.
1: Σε μια λέξη, πώς θα κρίνετε την σημερινή πρώτη δύναμη, την Μπουκουσού? Οκνηρία, αποτυχία, ισορροπία, ασφάλεια, ανασφάλεια, εμπιστοσύνη, αναξιοπιστία. Και ποιες από αυτές τις λέξεις δεν θα χαρακτηρίζατε εσάς?
0: Να είμαι σύντομος.
1: Δηλαδή, σε μια λέξη.
0: Να είμαι σύντομος, γιατί σεβόμαστε για τον χρόνο. Η Μπουκουσού ως πρώτη δύναμη θα κρυφθεί από τον κόσμο. Το έργο το οποίο έχει κάνει. Εμείς, σαν ΠΑΣΠ Παντίου, βλέπουμε ότι υπάρχει μια, δεν υπάρχει ουσιαστική δράση από την Μπουκουσού. Το έργο της είναι μόνο δεν άπτεται σωστικά έργα, έχει μόνο ιδεολογικές φανφάρες οι οποίες έρχονται να εξυπηρετήσουν το δικό της ακροατήριο. Οι φοιτητές έρχονται, χρειάζονται μια νέα επιλογή. Χρειάζονται μια επιλογή η οποία θα εκφράσει το σύνολο της φοιτητικής κοινότητας και αυτοί είμαστε εμείς, διότι έχουμε δράσει και ουσιαστικά με προτάσεις πρωτοβολημένες, επίσημες, έχουμε αγωνιστεί και στο κομμάτι των φοιτητικών κινητοποιήσεων για τα ιδιωτικά, στις διαδηλώσεις κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων και για τα εργατικά ζητήματα, διότι έχουμε συμμετάσχει στις διαδηλώσεις αυτά, διότι είμαστε οι αυριανοί εργαζόμενοι του τόπου. Πολλοί από εμάς δουλεύουμε και σήμερα, παράλληλα με τις σπουδές μας, οπότε καταλήγουμε ότι η ΠΑΣΜΗ είναι η μοναδική επιλογή για το μέσο φοιτητή.
1: Ναι. Οπότε να ψηφίσουν οι φοιτητές ΠΑΣΜΗ, γιατί...
0: Για όλους αυτούς τους λόγους οι φοιτητές πρέπει να ψηφίσουν. Όχι πρέπει, είναι στην ευχαίρεια του καθενός. Θεωρούμε εμείς ότι πρέπει να ψηφίσει ο κόσμος στην ΠΑΣΜΗ, διότι είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε να εκπροσωπούμε πλήρως τον μέσο φοιτητή σε όλα τα επίπεδα και να εξασφαλίσουμε, να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την εξασφάλιση πτυχίων με αξία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Ξύαρχο για τη συζήτηση που είχαμε και τον Γιώργο Σταμούλη πίσω από τα μικρόφωνα.
0: Ευχαριστούμε εμείς, Ευθύμη μου.
1: Αυτή ήταν η Παντιοπολιτεία με τον Ευθύμη Χαριτάκη. Να πω τώρα που είμαι λίγο πιο άνετο ότι είναι η πρώτη τελευταία εκπομπή που θα κάνω στο Ράδιο Πάντιον. Έχω προτείνει για μια τελευταία εκπομπή βέβαια για μουσική εκπομπή και έτσι λογικά θα φύγω, σχεδιάζω να φύγω από το Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου, αυτό το εξάμηνο γιατί έχουμε υποχρεώσεις. Αμέσως μετά ακολουθεί το Crunch Time με τον Ζωή Κουλούτσο και τον Κώστα Φούρκα. Από μας καλή συνέχεια και καλή δύναμη να σας ευχηθώ και σε εσάς.
0: Ευχαριστούμε, φίλοι μου.
2: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
3: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ, χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

Όλα καλά πήγαν. Άμα βγαίνεις στην επιφάνεια και βλέπεις τον ήλιο, θεωρητικά όλα πήγαν καλά. Έτσι δεν είναι? Χτίζω με εικόνες στα παλάτια μου, 3000 στροφές γύρω από τα μάτια μου. Ποτέ δεν ήμουν βασιλιάς, δεν θέλω ροδοπέταλα μπροστά από τα σκαλοπάτια μου.

0: μαζεύτηκε πλήθος κόσμου για να ακούσουν έναν εκπρόσωπο της hip hop μουσικής.
1: Στην ώρα μας και σήμερα άλλη μία φορά, 1:12 πρώτα λεπτά, μπήκε ο Μάης, μπήκε ο πιο δύσκολος μήνας για τους μπασκετικούς. Crunch time, 4/5/2026, περιμένετε να βγάλουμε τα περιτά από πάνω μας. Λοιπόν, είμαι ο Κώστας Φούρκας, μία ακόμα εκπομπή μόνος μου. Με συγχωρείτε για τη βραχνάδα, αλλά στα μέρη μας, στη Λακωνική Γη, δεν είχε και τον καλύτερο καιρό αυτές τις μέρες, τις μέρες της Πρωτομαγιάς, το τριήμερο. Ελπίζω να περάσατε όλοι καλά. Να πούμε επίσης ότι χθες είχαμε ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο match, Cavaliers με Raptors. Επίσης είδαμε και τους Pistons νωρίτερα να περνάνε στο νήμα από τους Magic, οι Magic που δεν ήταν καθόλου καλοί για μεγάλο μέρος του παιχνιδιού, ειδικά στη δεύτερη περίοδο φάνηκαν όλες τις διαφορές των ομάδων. Στην τρίτη περίοδο είδαμε ένα αμυντικό masterpiece από τους Detroit Pistons, αλλά ας μιλήσουμε για τα όσα έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα, τα όσα σημαντικά έγιναν που μας αφορούν. Και πάμε στα σημαντικά και στην πρώτη ερώτηση. Όσοι είστε μέσα, παιδιά, κάντε τις ερωτήσεις σας, να υπάρχει μία αλληλεπίδραση, ας το πούμε έτσι, μεταξύ μας, μιας και είμαι μοναχός σήμερα. Αρχικά να μου πείτε αν με ακούτε καλά. Και πάμε στην πρώτη σημαντική ερώτηση. Τι προβλέπεις για Les Sunsets επόμενο μάτς? Η πιο σημαντική ερώτηση. Les Sunsets, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι η ομάδα μας στην Uniligue, η οποία ιτήθηκε στο πρώτο παιχνίδι της όντας ακέφαλη, θα πω εγώ, αφού έλειπε ο coach της, δηλαδή εγώ, για να μην περιαυτολογήσω, αλλά θα τα πούμε το Σάββατο. Έχουμε εδώ στο καθιερωμένο μας ραντεβού για τα γήπεδα, στα γήπεδα της Καλλιθέας. Λοιπόν, ακούγεσαι τέλειο, μας είναι δύσκολος μήνας και για τα παιδιά του 2008. Συμφωνώ πάρα πολύ. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στα παιδιά των Πανελληνίων. Αν δεν κάνω λάθος, δεν έχω δει το πρόγραμμα, ξεκινάνε από Μάιο τα παιδιά των Πανελληνίων. Ίσως και να κάνω λάθος, δεν είμαι σίγουρος. Τέλη Μαΐου, παιδιά, είναι δύσκολος μήνας. Ψυχοβγαλτικός, θα έλεγε κανείς, μήνας. Λοιπόν, έχουμε όμως κάποια πολύ σημαντικά πράγματα που έχουν συμβεί στην EuroLeague την προηγούμενη εβδομάδα και δεν θα μπορούσαμε να αρχίσουμε με άλλο από το τεράστιο, το τεράστια για την ακρίβεια break ενός υποτιμημένου, ξεγραμμένο δεν θα το πω, ενός υποτιμημένου ή ενός κοιμόμενου γίγαντα. Ο Παναθηναϊκός βγάζει 2 breaks στην Ισπανία, κάνει 1-2 εκοφαντικές εμφανίσεις, κερδίζει την Βαλένθια με όλους τους τρόπους, βασικά και με τους 2 τρόπους που μπορείς να επιλέξεις να κινηθείς σε έναν αγώνα μπάσκετ. Καθαρά άμυνα, καθαρά επίθεση. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει, είναι δυνατότερος στο τέλος, για την ακρίβεια, και από, είναι δυνατότερος στο τέλος και στα 2 παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει 2 εμφανίσεις πολύ μεστές, πολύ to the point, δηλαδή ξέρει τι θέλει. Πάει στη Βαλένθια και λέει θέλω να πάρω το πρώτο παιχνίδι. Η κοινή γνώμη έλεγε ότι ο Παναθηναϊκός θα χτυπήσει το ένα παιχνίδι, θα πάρει το ένα παιχνίδι, ώστε να επιστρέψει η σειρά στο ΆΚΑ. Η σειρά επιστρέφει στο ΆΚΑ, αλλά μπορεί να επιστρέψει όντας ούσα, για την ακρίβεια, παίζοντας ένα παιχνίδι ουσιαστικά. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει την πολύ πολύ βρώμικη δουλειά, βασικά τη βρώμικη την έκανε καθαρή δουλειά, έρχεται στο ΆΚΑ για να μην ξαναφύγει από αυτό, να φιλοξενήσει τους άλλους τρεις στις 22 Μαΐου και παιδιά έχουμε ελπίδες. Έχουμε ελπίδες για ένα όνειρο που εν τέλει βαθιά μέσα το δεν θέλει κανείς, αλλά εκφράζουν όλοι ότι το θέλουν. Και μιλάω για τον ελληνικό τελικό. Μην τα λέμε όπως πέρυσι, δεν θέλω να τρέφουμε ελπίδες και στο τέλος να μην γίνει τίποτα από αυτά. Εγώ προσωπικά δεν θα αντέξω ελληνικό τελικό. Δεν θέλω ελληνικό τελικό ανάμεσα στις δύο ομάδες. Νομίζω ότι κανείς βαθιά μέσα δεν θέλει. Απλά κανείς δεν θέλει να το παραδεχτεί επίσης. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός κερδίζει ένα, βασικά και τα δύο μάτς στο νήμα. Την Τρίτη, να πούμε για την τεράστια πανελευθερία επίσης της EuroLeague, να βάλει και τις δύο ελληνικές ομάδες την ίδια μέρα, σχεδόν ίδια ώρα, 45 λεπτά, μόλις ήταν η διαφορά. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει 67-68 την Τρίτη, εκεί που ομολογώ ότι δεν το περίμενα, δεν περίμενα να κυνηγήσει τόσο το πρώτο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός παρά το δεύτερο. Και κερδίζει και το δεύτερο, εκεί που η Βαλένθια είναι αρκετά καλύτερη, αλλά και ο Παναθηναϊκός είναι πολύ πιο μεστός από ό,τι ήταν δύο βράδια πριν. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση του Hayes Davis. Επιθετικά πάρα πολύ καλή εμφάνιση του Οσμάν. Ξέρετε ότι με τον Οσμάν έχω ένα θεματάκι όσον αφορά την αμυντική του, το αμυντικό του φίλτρο και την αμυντική του προσέγγιση στο παιχνίδι. Μεγάλη αποκάλυψη ο Σέρχιο Ντελαρέα για τη Βαλένθια, βγήκε μπροστά ο μικρός, έτσι ώστε να προσπαθήσει να πάρει το παιχνίδι, αλλά ήταν υπερβολικά μόνος, από, πέρα από μια τριάδα παιχτών, Μοντέρο, Ντελαρέα και Μπάντιο, οι οποίοι επιθετικά τράβηξαν μεγάλο κουπί. Οι υπόλοιποι, Τέιλορ, Κι, είχαν 12 και 11, αλλά πιο κάτω αν δούμε δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει ο Σάκο, υπάρχει ο Μουρ, ο οποίος έχει εξαφανιστεί από το rotation της Βαλένθια. Υπάρχει ο Πέρτο, υπάρχει ο Τόμψον, ο Πραντίγια, ο Κοστέλο, που είναι σε πολύ ρηχά νερά, όπως και ο Ριουβέρς που μπορεί να φτάνει το μέσο όρο του στο συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά γενικά δεν ήταν πολύ αποτελεσματικός. Με συγχωρείτε. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, φέρνει τη σειρά στο ΆΚΑ και όχι απλά φέρνει τη σειρά στο Telecom, να το πούμε έτσι, αλλά με συγχωρείτε, είναι ένα βήμα πριν, δηλαδή δεν είναι ο Παναθηναϊκός που πρέπει να κυνηγήσει τα δύο παιχνίδια. Αν κερδίσει το ένα, βρίσκεται στο Final Four και θα το πω πολύ κομψά, είναι δίκιο να είναι στο Final Four ο Παναθηναϊκός με την εμφάνιση που έχει κάνει στα play-off. Είναι πολύ πολύ καλός στα play-off ο Παναθηναϊκός. Είναι πολύ καλός στα play-off ο Παναθηναϊκός. Κερδίζει με όλους τους τρόπους τη Βαλένθια. Κερδίζει τη Βαλένθια με έναν τρόπο παιχνιδιού πολύ παλιακό, πολύ ξύλο, η μπάλα να πάει στον έναν καλό μας να ανοίξει τον Ελιάν να παίξει Άιζο. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει μέσα από την Άιζο επίθεσή του. Κερδίζει επειδή έχει ένα τεράστιο ατομικό ταλέντο. Επειδή οι παίκτες έχουν τεράστιο ατομικό ταλέντο. Δεν είναι ότι έχει παίξει το καλύτερο μπάσκετ ούτε καν επί εποχής Αταμάν. Αλλά είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός και στα δύο παιχνίδια. Νομίζω ότι μετράει ξεκάθαρα και η εμπειρία και το πνευματικό κομμάτι. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν τεράστια εμπειρία. Είναι πολύ στρωμένοι και πολύ παιγμένοι, δοκιμασμένοι σε αυτό το επίπεδο, σε αυτή τη φάση της σεζόν. Η Βαλένθια δείχνει ακόμα ότι δεν έχει την πνευματική κυρίως ετοιμότητα να αντιμετωπίσει, είπαμε αυτόν, τον κοιμόμενο γίγαντα όλη τη σεζόν. Όμως όταν ξύπνησε ο Παναθηναϊκός, ακόμα και στο νήμα, τα πήρε τα δύο μάτς. Το καλό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι δεν έχει παίξει στο 100% του σε άμυνα και επίθεση, αλλά έχει κερδίσει τη σειρά. Νομίζω ότι, εντάξει παιδιά, θα την κερδίσει τη σειρά. Όσο και να έκανε ο Σάκο χειρονομίες ότι θα επιστρέψει η σειρά πίσω στην Ρόγκ Αρένα. Παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον. Οι Παναθηναϊκοί μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι, θεωρώ. Λοιπόν, 3-2 παιχνίδια. Στα δύο παιχνίδια ο Παναθηναϊκός, να πούμε ότι έγραψε 100 οπα, συγγνώμη. Ναι. Στα δύο παιχνίδια, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έγραψε 119 στο offensive rating, αξίζει να το πούμε, και 115,4 στο defensive rating. Πέμπτος από τις... συγγνώμη. Περιμένετε παιδιά, γιατί εδώ πέρα δεν μου τα βγάζει καλά. Ναι. Λοιπόν, πέμπτος στο, στα δύο εκτός, τρίτος βασικά για την ακρίβεια, στα δύο εκτός που έδωσε, στο defensive rating 115,4, μόλις 31% στο τρίποντο δέχτηκε, 6-33, να πούμε ότι είχε Βαλένθια στο τρίποντο, στο πρώτο παιχνίδι, παιδιά, αποκαρδιωτικό ποσοστό, αν θες να κυνηγήσεις μία νίκη. Δεν μπήκε με φόρα η Βαλένθια στο πρώτο παιχνίδι, στο παιχνίδι της τρίτης, δεν ήταν καλή. Μια Βαλένθια η οποία θεωρώ εγώ ότι, πώς να το πω, δεν ήταν αρκετά συγκεντρωμένη σε διάφορα σημεία του παιχνιδιού, ειδικά την τρίτη. Να πούμε ότι την πέμπτη ήταν πολύ καλύτερη η Βαλένθια, πολύ καλύτερη από όσο την έχουμε, από όσο την είδαμε την τρίτη. Παιδιά, όμως, για όσους δεν έχουν δει το μεγάλο πακέτο τη σεζόν, δεν έχουν δει πάρα πολύ τη Βαλένθια, να πούμε ότι δεν είναι αυτό το πράγμα που έχει δείξει. Δεν είναι αυτή η ομάδα. Ακόμα και την Πέμπτη, η Βαλένθια δεν είναι αυτή η ομάδα. Είναι η ομάδα που θα τρέξει, ναι, δεν το έχει κάνει στο 100% της σε όλη τη σεζόν, σε όλη την σειρά. Και αυτό είναι προς τιμή του Παναθηναϊκού. Αυτό είναι προς τιμή του Παναθηναϊκού. Έχει παγιδεύσει και νομίζω ότι την τρίτη φάνηκε η μεγάλη τακτική νίκη του Έργιν Άταμαν. Η μεγάλη τακτική νίκη του Έργιν Άταμαν. Και επιμένω σε αυτό. Και την Πέμπτη ο Παναθηναϊκός, πιο απελευθερωμένος, πήγε να κυνηγήσει ένα παιχνίδι που και να το έχανε για μένα, δεν χανόταν. Το πήρε και είναι πάρα πολύ καλά. Είναι ένα βήμα βασικά πριν από τα play-off, από το Final Four της Αθήνας. Να πούμε ότι το defensive rating της ένατης ομάδας στα τελευταίες 10 αγωνιστικές έχει πέσει σε ένα στις 20 ομάδες στις τελευταίες 10 αγωνιστικές, δηλαδή της Βαλένθια έπεσε και είναι πλέον η τελευταία άμυνα στο defensive rating της EuroLeague στις 8, έτσι. Δηλαδή μέσα στις 8 ομάδες που παλεύουν αυτή τη στιγμή για μια θέση, είναι η χειρότερη άμυνα. Έχει γράψει το χειρότερο ποσοστό στο defensive rating. 8η. Λοιπόν... Μήπως πρέπει να δώσουμε και τα εύσημα στον Αταμάν. Φυσικά, φυσικά, φυσικά, το είπαμε. Ειδικά την Τρίτη, παιδιά, έχει κάνει ένα masterpiece προπονητικής απέναντι σε ένα προπονητή ο οποίος δεν είναι καθόλου έμπειρος σε θέματα playoff. Τον έχει όμως κατατροπώσει, τον έχει διαβάσει πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι εδώ άλλη μια στιγμή που μετράει η εμπειρία. Ο coach Άταμαν έχει 30 χρόνια καριέρα στην πλάτη. Δεν νομίζω ότι μπορούσε να τον διπλώσει εύκολα ο coach Μαρτίνες, αν και στην κανονική διάρκεια έγινε αυτό, αλλά παιδιά δεν έχει καμία σχέση στα play-off, καμία σχέση η εμπειρία που διαθέτεις για τέτοια παιχνίδια στη regular season. Ο Παναθηναϊκός, ο coach Άταμαν, έχει κάνει, βασικά μπορούμε να δώσουμε, να κάνουμε hats off στον coach Άταμαν για αυτό που έχει κάνει στα play-off. Έχει μεταμορφώσει, δεν θα πω μεταμορφώσει, αλλά έχει γίνει αρκετά πιο παρεμβατικός από ό,τι ήταν. Ήταν πάντα ένας παρεμβατικός coach, ο coach Άταμαν, αλλά αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει τον Παναθηναϊκό με δικές του προσωπικές παρεμβάσεις, θα πω. Λοιπόν, πάμε σε ένα break, παιδιά, γιατί δεν με βλέπω. Με βλέπω να φεύγω και να μην μπορώ να μιλήσω. Πάμε σε ένα break, να μπει ένα τραγουδάκι, να πιάσουμε λίγο για το δεύτερο παιχνίδι και να δούμε τι άλλο έχουμε να πούμε για τα τρία ζευγάρια. Γιατί με τον Παναθηναϊκό τα ψιλοείπαμε. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος, ξαναλέω, βρίσκεται ένα βήμα πριν από το Final Four της Αθήνας.
2: Και τώρα, η παραγωγή του Radio Pantheon επιλέγουν το τραγούδι της εβδομάδας.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν. 1:33 Μαΐου του 2026, 20 μέρες από το μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκας στο Telekom Arena, εκεί που θα βρίσκεται το Crunch Time. Λοιπόν, να πούμε ότι στα play-off η ομάδα που είναι νούμερο 1 στο τρίποντο, μια ομάδα που θεωρούμε πολύ στρίκη γενικά, η ομάδα που έχει 45% στο τρίποντο είναι η Φενέρμπαχτσε, μια ομάδα που σούταρε όλη τη σεζόν με... συγγνώμη. Α, τι. Μια ομάδα που όλη τη σεζόν σούταρε με 36%. 36% και έχει ανεβάσει το ποσοστό της στο 45,1% σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Θεωρώ ότι η Ζαλγκίρις θα παλέψει το τρίτο παιχνίδι. Μια Ζαλγκίρις η οποία στο net rating είναι πολύ χαμηλά, όχι στα επίπεδα της Μονακό, η οποία είναι στο μείον 35,7, ούτε στα επίπεδα της Χάπολ που αποδεικνύεται ότι είναι ίσως η δεύτερη πιο αδύναμη σίγουρα στο gap μεταξύ είναι trading, αλλά στο μείον 0,16,1. Εντάξει, αυτά δεν μετράνε πάρα πολύ, παιδιά, γιατί τα ζευγάρια, ο ένας είναι στο μείον 16,1 και ο άλλος είναι στο συν 16,1. Ο Παναθηναϊκός, να πούμε ότι είναι σουτάρει με 44,9%, ο Ολυμπιακός με 38,5%, πάνω από το μεσόωρο, αν δεν κάνω λάθος, ο Ολυμπιακός, και ο Παναθηναϊκός σίγουρα, παιδιά, πάνω από τον μεσόωρο του, και ο Ολυμπιακός με 35,2% σούταρε γενικά, 13ος ήταν. Ο Παναθηναϊκός νομίζω ήταν λίγο πιο κάτω και από τον Ολυμπιακό. Α, όχι, συγγνώμη. 35,7, ένατος ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή σουτάρει με 10% περισσότερα. Σχεδόν απογοητευτική η Μονακό, 17% στο τρίποντο, δεν μπορείς να πάρεις, δεν μπορείς να διεκδικήσεις καν απέναντι σε μια πολεμική μηχανή όπως ο Ολυμπιακός σε αυτά τα παιχνίδια. Την τύχη σου με 17%. Δεν μπορείς να διεκδικήσεις τίποτα με 17% στο τρίποντο. 22% μόλις η Ζαλγκίρις, 31% η Βαλένθια, 34,6% η Χάπολη, η οποία υστερεί όμως πάρα πολύ σε αθλητικότητα, υστερεί πάρα πολύ σε ενέργεια, να πω, έναντι της Ρεάλ. Μια Ρεάλ η οποία από πέρυσι δείχνει ότι είναι πολλά σκαλιά ανώτερη. Έχει όμως τη μεγάλη ατυχία να χάνει τον Ταβάρες κυρίως για το Final Four, αφού καθάρισε και το δεύτερο παιχνίδι. Παιδιά, δεν ξέρω πώς μπορεί να αλλάξει ούτε αυτή η σειρά. Δυστυχώς, γιατί περίμενα ότι η Χάπολη θα ήταν πολύ, πολύ, πολύ καλύτερη από όσο από ό,τι έχουμε δει αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς ή ευτυχώς, η Χάπολ είναι, έχει γίνει σάκος του box, όχι σε επίπεδα Μονακό, ξαναλέω, νομίζω ότι καμία ομάδα δεν έχει γίνει σάκος του box όσο η Μονακό, αλλά και η Χάπολ δεν είναι σε καλή κατάσταση. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι νομίζω ότι οι πιο ενδιαφέρουσες σειρές, βασικά η πιο ενδιαφέρουσα σειρά είναι το Παναθηναϊκός Βαλένθια. Νομίζω ότι έχουμε δει τα πιο απολαυστικά, τα πιο ωριακά, τα πιο ωραία παιχνίδια ανάμεσα σε αυτό το ζευγάρι. Τα άλλα, παιδιά, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Είναι μια χρονιά που τα play-off δεν μου άρεσαν πάρα πολύ. Είδαμε μεγάλη διαφορά, είδαμε χαοτική διαφορά ανάμεσα στις ομάδες της τετράδας πέραν της Βαλένθια και των υπόλοιπων, δηλαδή η Ρεάλ, Ολυμπιακός και Φενέρ, είναι άπιαστες. Είναι άπιαστες και έχουν ρίξει πάρα πολύ τους αντιπάλους τους σε στατιστικά, αλλά γενικότερα έχουν δαγκώσει τους αντιπάλους τους. Έχουν δαγκώσει τους αντιπάλους τους. Σε field goal, πρώτη είναι επίσης η Φενέρ. Μια ομάδα που στην αρχή της σεζόν όλοι τη λέγαμε στρίκι. Είναι πρώτη σε τις 100 field goal, δηλαδή σε όλα τα καλάθια εντός παιδιάς. 51,1%, 51,1 και Ολυμπιακός. 50 η Ζάλγκυρης, η οποία γενικά νομίζω φέτος δεν είναι ότι ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική από το δίποντο ειδικότερα. 55,3% είχε, ήταν δέκατη. Παιδιά, η Ζάλγκυρης σούταρε με 39% από το τρίποντο και αυτή τη στιγμή σουτάρει με 22. Πώς μπορείς να διεκδικήσεις κάτι σουτάροντας με 22% στο τρίποντο? Πολύ δύσκολο. Η Μονακό συνεχίζει να είναι στον πάτο αυτής της κλειστής οχτάδας με 37,7. Field goal, νομίζω ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε, αν δεν κάνω λάθος, ούτε ο Διαλό ούτε ο Τάις δεν θα παίξει τα ρεπορτάζ, τα νεότερα ρεπορτάζ, έτσι δείχνουν ότι Τάις και Διαλό θα είναι εκτός από το Game 3. Νομίζω ότι πάμε για σεμινή τελετή σε αυτή τη σειρά. Να διεκδικήσει κάποιο μάτι στη Ζαλγκύρη, το βλέπω πιθανό. Νομίζω ότι και η Χάπορη θα παρουσιάσει κάτι καλύτερο. Είναι απογοητευτικές και οι δύο. Νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερη η αντίπαλή τους παρά αυτές απογοητευτικές. Νομίζω ότι από τη Ζαλγκύρη περίμενα λίγο παραπάνω, ειδικά και με το σε τι φόρμα ήταν η Φενέρ. Περίμενα λίγα παραπάνω. Πρώτη ομάδα σε assist η Βαλένθια, δεύτερη η Ρεάλ, τρίτος Ολυμπιακός 39 assist, 37 η Ζαλγκύρης, 26 μόλις η Χάπολ, πιο ψηλά εδώ η Μονακό, 30 ο Παναθηναϊκός 7ος και σε λάθη όμως πρώτη η Χάπολ με 26 λάθη σε 2 παιχνίδια, 24 η Μονακό, 24 η Ζαλγκύρης, 23 ο Ολυμπιακός, 23 και ο Παναθηναϊκός, στα 15 μόλις η Ρεάλ, πάρα πολύ καλό ποσοστό. Πρώτη σε pace η Μονάκο, δεύτερος Ολυμπιακός, αυτή η σειρά είναι πολύ καλή. Το Χάπουελ Ρεάλ δεύτερο σε pace. Τρίτο το Βαλένθια Παναθηναϊκός, τελευταίο σε ρυθμό είναι το Φενέρ Ζάλγκυρης. Πρώτης offensive rating, ξαναλέμε, είναι η Φενέρ, δεύτερη Ρεάλ, τρίτος Ολυμπιακός, τέταρτος Παναθηναϊκός με 119, τελευταία η Μονακό μόλις με 87,6. Παιδιά, είναι αποκαρδιωτικά τα νούμερα της Ρεάλ, της Μονακό. Νομίζω ότι και αυτό πιστώνεται στην πολύ καλή κατάσταση του Ολυμπιακού. Δεν ήταν για κάτι παραπάνω Μονακό, έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, αλλά και έτσι όπως άδειασε πνευματικά και σωματικά, κυρίως σωματικά, η Μονακό κρέμασε μετά από την είσοδό της στα play-in, να πούμε. Γιατί το ίδιο πρόβλημα αντιμετώπισε και στα play-in η Μονακό. Δεν κατάφερε να κοντράρει σωματικά και σε άποψη ενέργειας τον Παναθηναϊκό. Πολύ πιο ρεξάτος και σε αυτό το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός. 106,8 offensive rating και Χάπουελ, αρκετά χαμηλά για Χάπουελ. Μια ομάδα που βασιζόταν στο επιθετικό της ταλέντο και σε defensive rating πρώτη ή πρώτος Ολυμπιακός, δεύτερη Ρεάλ, τρίτη Φενέρ, τέταρτος Παναθηναϊκός, πέμπτη Βαλένθια, τελευταία Ζαλγκύρης, έκτη η Μονακό, πιο πάνω, αλλά παιδιά, τεράστιο έλλειμμα, τεράστιο gap μεταξύ offensive rating και defensive rating. Τέλος πάντων, ας μην μείνουμε τόσο πολύ στα advanced stats και ας δούμε λίγο το τι συνέβη στη σειρά της Φενέρ. Πάμε στη σειρά της Φενέρ. Η Φενέρμπαχτσε επέστρεψε στις νίκες στην EuroLeague, νικώντας της Αλγκύρης στο πρώτο παιχνίδι, 89-78, πάρα πολύ καλή εμφάνιση, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο ήταν εξαιρετική η Φενέρ. Μια Φενέρ η οποία, από όσο είδα παιδιά, είχε εξαιρετικό ρυθμό επιθετικά, πολύ στρωμένο για την ακρίβεια επιθετικό ρυθμό, πολύ ωραία δούλεψε, έπαιξε αυτό το κλασικό που παίζει ο coach Άρας, ο Wade Baldwin ενορχίστρωσε πάρα πολύ καλά. Ενορχίστρωσε την ομάδα, εξαιρετικό decision making από τον Wade Baldwin και εξαιρετικός Μπιμπέροβιτς, ειδικά στο πρώτο παιχνίδι ήταν φοβερός ο Μπιμπέροβιτς. Φοβερός ο Μπιμπέροβιτς στο πρώτο παιχνίδι. 26 πόντς, έφτασε το career high του. Απ' την άλλη μόνο ο William Goss, νομίζω και ο Wright έχουν παίξει καλά, ναι. 19 ο Wright και ο Goss 24, παιδιά, έχει σοβαρό θέμα στην άμυνα με αλλαγές ο Φραντσίσκο. Ο Μέλι είναι εκπληκτικός, εκπληκτικός και δεν μιλάω μόνο για το πρώτο παιχνίδι εκεί που εντάξει παιδιά, είχε πολύ φόρα η Φενέρ και στο δεύτερο που πήγε λίγο πιο κοντά, το πάλιψε λίγο περισσότερο η Ζάλγκυρης στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως, γιατί στο πρώτο πάλι ήτανε σάκος του box. Είδαμε ότι από το πρώτο λεπτό ο Νίκολο Μέλι στις αλλαγές έβγαινε εξαιρετικά, ήταν και πρώτος σκόρερ του παιχνιδιού. Παιδιά, ο Μέλι, το έχουμε ξαναπεί, είναι ο συνδετικός κρίκος της άμυνα της Φενέρμπαχτσε. Είναι ο πιο σημαντικός παίχτης για αυτήν την άμυνα, για αυτήν την άμυνα και σε περιστροφές και σε αλλαγές και σε heads out. Ο τύπος έχει διατηρήσει το σώμα του έτσι ώστε στα 35 του πλέον να παίζει την καλύτερη άμυνα σε αλλαγές σε όλη την Ευρώπη, ο καλύτερος ψηλός στις αλλαγές σε όλη την Ευρώπη και παιδιά αμυντικά μπορεί να υπηρετήσει και άλλα συστήματα και άλλα σχέδια. Μπορεί να παίξει και hedge, μπορεί να παίξει και drop άμυνα, μπορεί να παίξει και πολύ καλή συγγνώμη, μπορεί να παίξει και hedge και αλλαγές και drop, ό,τι του ζητηθεί. Δηλαδή είδαμε ότι δεν βγήκε μόνο στις αλλαγές η Φενέρ, έπαιξε αρκετό drop. Νομίζω όμως ότι όσο έβγαινε ο Μέλι πάνω στο Φραντσίσκο στις αλλαγές, είδαμε το Φραντσίσκο να μην έχει καμία επιρροή για την ομάδα του. Ναι, ο Wright έπρεπε να κάνει το step up, ήταν λογικό να κάνει το step up, γιατί δεν έχει η Φενέρ μετά τις αλλαγές, αν περάσει μπάλα στο ψηλό, είναι πολύ πιθανόν να καταλήξει σε καλάθι, αλλά παιδιά πόσο εύκολο είναι να περάσει από τις αλλαγές ακόμα και η πάσα, είναι πολύ δύσκολο. Μια ομάδα που και στις περιστροφές είναι απίστευτη, βγάζει πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια στην άμυνα. Βλέπω ότι η Φενέρ αρχίζει να μπαίνει πάλι σε πολύ καλούς ρυθμούς και θα αποτελέσει, αν και εφόσον, που μάλλον θα περάσει ο Ολυμπιακός στο Final Four, όπως και η Φενέρ, θα αποτελέσει ένα πολύ κομβικό match-up για το αν ο Ολυμπιακός έχει, πώς να το πω, την πνευματική επάρκεια για να περάσει την Φενέρ. Για να πάρει το τρόπαιο. Νομίζω ότι, εντάξει, θα μου πεις ποια ομάδα σε ημιτελικό δεν δείχνει ότι αν δεν είναι καλύτερη ομάδα θα περάσει. Ναι, οκ. Okay. Δεν μπορείς να πάρεις

Έτσι τώρα, hot take, ο Tyler Horton Tucker ή ο Baldwin του χρόνου MVP. Οκ, okay. Καλό hot take. Όσο υπάρχουν άλλοι στην Ευρωλίγκα, δεν ξέρω πώς ο Baldwin ειδικά μπορεί να κυνηγεί στο βραβείο του MVP. Νομίζω ότι ο Horton Tucker έχει αυτό το flair, να το πω, έτσι, για να κυνηγήσει ένα βραβείο MVP. Νομίζω ότι ο Baldwin, νομίζω, περιορίζεται λίγο. Μπαίνει λίγο σε καλούπια από την άποψη ότι αν θες να κερδίσεις πρέπει να μπει σε καλούπια. Αν θες να πας σε μια ομάδα δεκάδας, ναι, τον Baldwin μπορώ να τον δω, όχι MVP, 10 φορές MVP. Αλλά ο Baldwin, δεν θα πω ότι χαραμίζει, μπαίνει σε καλούπια έτσι ώστε να λειτουργήσει καλύτερα η ομάδα του. Horton Tucker, ναι παιδιά, είναι από τώρα MVP candidate, αν το παιδί μείνει. Νομίζω ότι με σεζόν όπως το δεύτερο μισό που έκανε φέτος, αποκτά σοβαρό contender η λίγα για το MVP, για το βραβείο του MVP. Ο Wright είναι πάρα πολύ καλός. Παιδιά, ήταν λογικό. Καλός ο Ντουμπέλης στο δεύτερο παιχνίδι. Νομίζω ότι έχει τεράστιο θέμα η Ζάλγκη στην άμυνα των περιστροφών. Είπαμε, τα ατού της μίας είναι αδυναμίες της άλλης ομάδας, ειδικά στις 3 από τις 4 σειρές, στη σειρά του Ολυμπιακού, της Φενέρ και της Ρεάλ. Όλα τα καλά σημεία αυτών των ομάδων είναι άσχημα σημεία, είναι σημεία που έχουν θέματα οι άλλες ομάδες. Δηλαδή έχει θέμα στις περιστροφές της Αλγύρης, έχει θέμα στις περιστροφές και στην close out άμυνα η Μονακό και έχει τρομερό θέμα και έλλειψη ενέργειας και σωμάτων, δηλαδή versatile. Έχει θέμα versatile η Χάπουελ. Και η Φενέρ, ο Ολυμπιακός και η Ραλ έχουν όλα αυτά που είπαμε. Σαν θετικά δεν έχουν θέμα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός χτυπάει όλη την close out άμυνα. Έχουμε δει ότι ο Βεζένκοφ χτυπάει πάρα πολύ την close out άμυνα. Δεν το έκανε πέρυσι στον ημιτελικό καθόλου. Δεν χτύπησε την close out άμυνα της Μονακό καθόλου ο Ολυμπιακός πέρυσι. Έχει το πιο dominant ψηλό στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός. Εκεί που δεν υπάρχει matchup ανάμεσα σε Μιλουτίνοφ και Τάις. Παιδιά, δεν υπάρχει matchup ανάμεσα σε Μιλουτίνοφ και Τάις. Όπως δεν υπάρχει και matchup ανάμεσα σε Χολ και Χέιζ. Εκεί που λες ότι okay, ο Χέιζ είναι πιο δυνατό παιδί, θα τον βάλεις στο post, παιδιά, δεν μπορεί να παίξει post ο Χέιζ. Είναι κακός στο post ο Χέιζ. Η Μονακό στο πρώτο παιχνίδι είδαμε ότι, και περνάμε έτσι στη σειρά του Ολυμπιακού, γιατί παιδιά, εντάξει, για τη Φενέρ δεν έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Αν δεν διορθώσει τις περιστροφές στο τρίτο παιχνίδι της Άλγης, και το κλείνω εδώ, δεν θα φάει σκούπα. Πολύ κακιά άμυνα περιστροφών. Και συνεχίζω για τον Ολυμπιακό λέγοντας ότι ο Χέις, παιδιά, δεν μπορεί να παίξει το post με τίποτα. Ο Ολυμπιακός έχει τεράστιο πλεονέκτημα εκεί. Δεν πάει στο post, γιατί δεν μπορεί και να πάει στο post στη Μονακό. Πάει σε αυτό το short roll παιχνίδι, ειδικά στο πρώτο παιχνίδι, πίεση short roll επίθεση. Δεν ρολάρει τόσο καλά ο Τάις. Δεν υπάρχουν ελεύθεροι χώροι, αλλά και οι ελεύθεροι χώροι που υπάρχουν και τα ελεύθερα τρίποτα που δίνονται καταλήγουν στο ποσοστό των 17%. 1-9 ο Στράζελ, ο Κόμπο τραγικός, η άμυνα, η πίεση πάνω στην μπάλα από το walk-up και τον Κόρι Τζόζεφ, αλλά και στις αλλαγές έχει αποφέρει καρπούς, παιδιά. Είναι πολύ πολύ καλός ο walk-up αμυντικά, άσχετα με το αν ο James στο πρώτο παιχνίδι ήταν καλός, είχε 19 πόντους, 7 assist. Δεν μπορεί με τίποτα η Μονακό να ματσάρει τον Ολυμπιακό σε κανένα επίπεδο, ούτε σε αθλητικότητα. Ούτε σε αθλητικότητα, ούτε σε pace, ούτε σε ενέργεια.
Δεν μπορεί να το ματσάρει στο κάτω από το καλάθι.

0: δεν μπορεί να το ματσάρει από μακριά, δεν μπορεί να το ματσάρει σε close-out, σε close-out άμυνα, δεν μπορεί να το αφήσει στο shoot, δεν είναι καθόλου καλό ματσάπ η φετινή Μονακό απέναντι στο φετινό Ολυμπιακό, έτσι όπως έγιναν και τα πράγματα. Ίσως καλύτερο που δεν παίζει και ο Μίροτιτς, εκεί θα υπήρχε ακόμα μεγαλύτερο θέμα στις περιστροφές. Εντάξει παιδιά, το πρώτο παιχνίδι αξίζει να σχολιάζουμε, το δεύτερο είναι ένα επιθετικό masterclass του Ολυμπιακού και ένα disaster class της Μονακό από κάθε άποψη. Ξεκίνησε καλά στο πρώτο ημίχρονο την Τρίτη η Μονακό. Είδαμε αυτό που είπα και πριν, λειτουργήσε στη short roll επίθεση η Μονακό καλά, είχε τοποθετήσει συνήθως τον Blossom Game αλλά ή και τον Diallo στη βολή μετά το screen. Αυτός έπαιρνε την μπάλα, έβγαινε πάνω το ψηλός ή το Μιλουτίνοφ ή το Hall και πάντα υπήρχαν κοψίματα και από τις δύο και από τα δύο, από τις δύο γωνίες. Λειτουργήσε καλά, δεν το είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο ή μάλλον ο Ολυμπιακός λειτουργήσε πολύ καλύτερα αμυντικά στο δεύτερο ημίχρονο της Τρίτης και δεν το ξαναείδαμε. Είδαμε τον Diallo να σιωπά στο δεύτερο ημίχρονο, να μην είναι καλός. Ο Mike James αρκετά καλός σε θέμα σκοραρίσματος, αλλά και αυτός πήρε πολλές λάθος επιφάσεις από την πιεστική άμυνα του Ολυμπιακού. 7 assists για 5 λάθη είχε. 30 στις αξιολόγησης, αλλά πολύ πολύ μόνος. Ανέτοιμος και ο Νέντοβιτς, δεν τον είδαμε σχεδόν καθόλου την Τρίτη. 8 λεπτά, παιδιά, δεν μπορείς να κοντράσεις με τον Μπεγκάριν στο 4. Πολύ κακός αμυντικός. Εξαιρετικά κακή εμφάνιση από τον Μάθιου Στράζελ την Τρίτη στο επιθετικό κομμάτι, αλλά παιδιά ήταν πολύ καλός αμυντικά και μπορεί να φανεί περίεργο, αλλά ήταν χωρίς αυτόν η Μονακό θα τρώγε πάλι 30. Θα μου πεις, εντάξει, έφαγε 21. Τι διαφορά έχει. Παιδιά, ήταν καλός αμυντικά ο Στράζελ. Μπήκε, για την ακρίβεια, στο πρώτο ημίχρονο ήταν εξαιρετικός αμυντικά. Προστά, ναι, έβρισκε δοκάρι συνέχεια. Αμυντικά υπηρέτησε το πλάνο, το ότι, παιδιά, τα γκάρ του Ολυμπιακού δεν θα πάρετε μπάλα και δεν θα κατεβάσετε μπάλα, για την ακρίβεια, χωρίς να νιώθετε την ανάσα μου. Θα προσπαθήσω να σας ματσάρω στην ενέργεια, όμως ατύχησε Μονακό, γιατί δεν έχει δυνάμεις η Μονακό, έχει σκάσει η Μονακό, φαίνεται, δεν έχει καθόλου δυνάμεις η Μονακό, δεν είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να ματσάρει κανέναν αυτή τη στιγμή σε επίπεδο ενέργειας και πόσο μάλλον τον Ολυμπιακό που έχει ένα τόσο βαθύ ρόστερ. Νομίζω ότι ξεγελάστηκε στο πρώτο ημίχρονο η Μονακό, πήγε το μάτς στην ενέργεια, στην αθλητικότητα και δεν της βγήκε σε καλό, κρέμασε πολύ στο δεύτερο ημίχρονο και εδώ φτάνουμε στο μεγάλο σημείο, ή βασικά θα σας το κρατήσω για μετά το break, την έκπληξη, τη μεγάλη έκπληξη που μας περιμένει, γιατί ούτε εγώ παιδιά το ήξερα, είχα στείλει αμήνω στην ομαδική, αλλά ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, συνεχίζουμε, σε ένα λεπτό και κάτι θα πέσει break, να πούμε ότι είδαμε τη Μονακό να ξεμένει από δυνάμεις στο δεύτερο ημίχρονο της Τρίτης. Δεν είχε καμία σχέση η Μονακό του πρώτου ημίχρονου με τη Μονακό του δευτέρου ημίχρονου. Είδαμε να μην ξαναλειτουργεί αυτό το short roll της Μονακό. Όταν έπαιξαν ότι δεν άφησαν ο αμυνόμενος που έβγαινε στις αλλαγές, δεν άφηνε τον James να πάει στο καλό του χέρι, έτσι δημιουργούνταν αυτό το ρήγμα στη βολή και τα κοψίματα. Είδαμε ότι μετά από κάποιο σημείο άφησαν και τον James να τριγυρνάει στο γήπεδο, αλλά εκεί είχε ήδη παίξει με το μυαλό του Ολυμπιακός, ήδη τον είχε θολώσει, ήδη είχε βγει από τα νερά του. Καλός ο James, αλλά απελπιστικά μόνος. Παιδιά, δεν ξέρω γιατί τόσος χαμός για τον Blossom Game. Δεν βλέπω κάτι εκπληκτικό σε αυτόν τον παίχτη. Ναι, είναι ένας καλός παίχτης, είναι ένας πολύ αθλητικός παίχτης, αλλά δεν το μυρίζει πάρα πολύ. Δεν το έχει το τόπι επιθετικά. Αμυντικά έχει φάει 50 από τον Βεζένκοφ. Έχει θέμα στα κοψίματα του Βεζένκοφ, τον χάνει συνεχώς. Ο Ολυμπιακός έχει επενδύσει σε αυτή τη σειρά πολύ στο πώς θα παιχνίδι των κοντών του. Βλέπουμε και τον Τζόζεφ και τον Walkup να πηγαίνουν πολύ στο low post και να περιμένουν ένα κόψιμο. Αυτό δεν μπορεί να το ματσάρει μόνο με τίποτα. Ευθύνεται ο Blossom Game που χάνεται διαρκώς την άμυνα, σε αυτή την άμυνα. Δεν μπορεί να ακολουθεί στο Βεζένκοφ μακριά από το καλάθι, μακριά από την μπάλα για την ακρίβεια. Έχει θέμα σε αυτό, ξέμεινε και από ανάσες. Πάμε σε break και επιστρέφουμε.
1: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
2: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε, δεν επέστρεψα, γιατί δεν είμαι μόνος μου σε αυτό το δεύτερο μισό της εκπομπής, να πούμε ότι η ώρα έχει πάει δύο. Ήρθαν οι φίλοι μου, συμφοιτητές μου, παραγωγή του Ράδιο Πάντιον Sports, κυρίως ποδοσφαιρόφιλοι, αλλά εντάξει. Λένε ότι ξέρουν και λίγο μπάσκετ, αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Ήρθα να μιλήσουμε, άκουσαν την κατάσταση στην οποία βρίσκομαι, την μετά την πρωτομαγιά κατάσταση στην οποία βρίσκομαι, και ήρθα να βοηθήσουν λίγο, να βάλουν πλάτη, που λέει και ο Θοδωρής Φέρης.
2: Ήρθαμε να σώσουμε την εκπομπή με λίγα.
1: Ήρθα να σώσουμε την εκπομπή.
2: Εντάξει, να σώσουμε την εκπομπή.
1: Λοιπόν, Παναγιώτης Παρίσης έφαγε κράξιμο την προηγούμενη Δευτέρα από τους φίλους της εκπομπής.
2: Σε αυτή την πολύ κακή εκπομπή, να τα λέμε.
1: Να πούμε ότι ήταν πολύ κακή εκπομπή. Άστοχη εκπομπή, θα πω.
2: Ναι.
1: Άστοχη εκπομπή. Και από βάση προβλέψεων και από όσα λέγαμε, θα πούμε. Από όσα είπαμε. Και Χρήστος Κότσιος.
2: Πρώτη φορά guest, έτσι. Ακόμα ένα
1: πρώτη σκοτώ. Φορά guest, ναι, μπαίνει στο καρνέ των guests εδώ πέρα.
2: Εντάξει,
1: έρχομαι. Βασκετόφιλος, να πω.
2: Για μένα.
1: Λέει.
2: Έπεσε εντελώς μέσα.
1: Έχει μεγαλώσει τα μπασκετικά γήπεδα ο Χρήστος Κότσιος.
2: Εντάξει, όχι, τα παραλέει ο Κωνσταντίνος. Βέβαια, τη μία φορά που πήγατε για μπάσκετ, αυτός ήταν και εγώ δεν ήμουν.
1: Ισχύει. Του πετάξαμε την μπάλα και έψαχνα να βρει το χερούλι.
2: Ναι, ναι.
1: Έψαχνα να βρει το χερούλι, να
2: βρει το χερούλι. Εγώ θυμάμαι ένα τρίποντα από την κορυφή. Αλλά έχει και ένα τρίποντα. Υπάρχει σε βίντεο.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν.
2: Γιατί έχεις μιλήσει, πες μας.
1: Έχω μιλήσει σχεδόν για όλα εκτός από την πολύ κακή σειρά της Ρεάλ με την Χάπολ.
2: Ωραία.
1: Καλά, από όλες τις κακές σειρές εκτός από την Παναθηναϊκού, έχω μιλήσει για όλες τις κακές σειρές, για τις δύο κακές, του Ολυμπιακού,
2: ναι,
1: και της Φενέρ. Έχω μιλήσει για την πολύ καλή σειρά, την πολύ ωραία σειρά, την πολύ χιτσχοχική σειρά του Παναθηναϊκού Βαλένθια, και έχω αφήσει την πολύ κακή σειρά, την οποία δεν θέλω και να μιλήσω. Δεν μου αρέσει να μιλήσω για το Ρεάλ Χάπολ. Είναι η Ρεάλ στο Final Four. Πιστεύω ότι θα αλλάξει κάτι.
2: Ναι, πιστεύω ότι θα αλλάξει το.
1: Κρίμα, γιατί το λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, λέγαμε ότι είναι πολύ ανισόρροπη σειρά και θα βλέπαμε και break, λέγαμε, και δεν είδαμε. Σου είπα, δεν μπορεί να τη ματσάρει αθλητικά. Η Χάπολ, είπαμε για την προηγούμενη εβδομάδα, αν αθλητικά ματσάρει τη Ρεάλ, θα δούμε σειρά. Δεν μπορεί να τη ματσάρει. Δεν μπορεί ο Μίστης να ματσάρει.
2: Πέσαμε μέσα στο ότι ο Μίστης θα γίνει παράγοντας, αλλά όχι θετικός, αρνητικός.
1: Σας το είπα.
2: Αρνητικός.
1: Σας το είπα, γιατί και εσύ. Και
2: όχι. Εγώ συμμερίστηκα την άποψή σου και είπα, οκ, δεν θες να ακούσεις το Μίστης. Έχει πολύ κακό Ελάιζα Μπράιαν η Χάπουελ.
1: Πάρα πολύ κακό Ελάιζα Μπράιαν. Πάρα πολύ.
2: Και δεν εκμεταλλεύεται το πλεονέκτημα που έχει στο 5 πλέον με τον Οτούρου, καθότι. Δεν ξέρω να το έχει πει ο Ταβάρης.
1: Το εκμεταλλεύεται, απλά
2: είναι
1: τραγικά μόνος.
2: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή δεν έχει κάνει κακά παιχνίδια. Να πούμε ότι ο Κέσλερ Έντβαρτς είναι τελείως εκτός rotation.
2: Ποιος ο?
1: Το παιδί που έλεγα εγώ ότι μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω.
2: Ναι.
1: Ο Μάλκομ, 13 λεπτά. Δηλαδή έχω μια αστοχία εδώ. Δηλαδή ούτε ο Μάλκομ ούτε ο Κέσλερ Έντβαρτς μπορούν να δώσουν κάτι παραπάνω. Εντάξει, η Ρεάλ είναι πολεμική μηχανή.
2: Ο Χεζόνια που είχα πει για τη Ρεάλ είναι καλό στη σειρά.
1: Πολύ καλός. Είναι πολύ καλό. και ο Γκαρούμπα ήταν καλό στο
2: πρώτο. Ο Γκαρούμπα ήταν το μάτι τη καριέρα του, το δεύτερο μάτι.
1: Και ο Φελής, πολύ καλή άμυνα πάνω στην μπάλα. Τον ίδρωσε πολύ το Μίσιτς.
2: Αυτή η φάση του Μίσιτς που πέφτει κάτω και του κλείνει. Τη δίνει στο δεν την κλέβει, του τη δίνει. Εντάξει, είναι για.
1: Εντάξει, παιδιά, δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλάμε πλέον για τα play-off, ok, σαν play-off, κυρίως πρέπει να σταθούμε στα match-up του Final Four. Δεν βλέπω καμία ομάδα να μπορεί να κοντράρει κάτι.
2: Άσε να μιλήσω καινούριος για αυτά που ξέρει, να μας πει αυτά που ξέρει.
1: Ναι, έχει δει Παναθηναϊκό. Έχει δει Παναθηναϊκό.
2: Πείτε μας. Αλήθεια είναι αυτό ότι έχω δει Παναθηναϊκό. Γιατί θες να πω.
1: Είδες και Παναθηναϊκό να έχει πάρει μπάγερ.
2: Ναι, είδα, ναι. Κι όμως, ναι. Και εδώ καταρρύπτεται ο νόμος ότι δεν τον ενδιαφέρει ο μπασκετικός Παναθηναϊκός.
1: Ναι, έτσι. Ναι.
2: Παράτησε το καλύτερο μάτς ποδοσφαίρου ίσως στην ιστορία.
1: Αλήθεια.
2: Ναι, και επειδή ήμουν και με παρέα, συγκεκριμένα ένας από την παρέα, ξέρετε ποιος είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Ήτανε με το τηλεκοντρόλ στο χέρι και σε κάθε time out που έπαιρνε είτε ο Παναθηναϊκός είτε είτε Βαλένθια, ήταν έτοιμος να γυρίσει, να γυρίσει κανάλι και να το αλλάξει.
1: Εντάξει, ήταν πάνω κάτω από το παιχνίδι. Να μην λέμε και...
2: Εντάξει, βέβαια ήταν και το πρώτο παιχνίδι, που το πρώτο παιχνίδι περισσότερο ήταν στα στάνταρ του Παναθηναϊκού. Δηλαδή,
1: ναι,
2: σε σχέση... Ισχύει. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έπαιξε περισσότερο με το ρυθμό του στο πρώτο παιχνίδι. Παρά με το ρυθμό της Βαλένθιας.
1: Βασικά, έπαιξε σε έναν ρυθμό στον οποίο θα μπορούσε, μπορεί ο Παναθηναϊκός να κερδίσει πολλές παραπάνω φορές τη Βαλένθια από τη Βαλένθια τον Παναθηναϊκό. Δεν μπορεί η Βαλένθια να κερδίσει τον Παναθηναϊκό σε 70 πόντους.
2: Και νομίζω είναι και από τις λίγες φορές μέσα στην χρονιά που η Βαλένθια έχει περιοριστεί τόσο πολύ,
1: ναι,
2: σε πόντους. Δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί τη Βαλένθια κατά από 70 πόντους. Βασικά είναι πάρα πολύ ο καιρός που έχουμε αντιδρούμε.
1: 6-33 τρίποντα, παιδιά.
2: Ναι, και πάρα υπερβολικά άστοχη. Ο Παναθηναϊκός βέβαια ήταν και τυχερός, να το πούμε σε αυτό το σημείο. Από την αστοχία,
1: ναι,
2: της Βαλένθια κυρίως. Αλλά ήταν και ο ίδιος ο βέβαιος άστοχος.
1: Δεν έκανε καλή εμφάνιση ο Παναθηναϊκός.
2: Όχι, ναι.
1: Επιθετικά κυρίως και αμυντικά χανόταν σε κάποια σημεία. Δεν είχε καλή εμφάνιση. Να πω ότι το πάντς το έχω δει replay όλο το πρώτο. Ενώ το δεύτερο δεν το είδα replay. Δεν έκανε καλή εμφάνιση, ο Παναθηναϊκός αμυντικά πάλι χανόταν κάπως στις περιστροφές, αλλά ήταν πολύ, πολύ άστοχη η Βαλένθια. Δεν μπορούμε να πούμε, να μην βγάλουμε όπως το είπα, hats off στον κύριο Αταμάν. Hats off, κερδίζει με δύο τρόπους διαφορετικούς στη Βαλένθια μέσα σε ένα διήμερο.
3: Είχες πει παράγοντα Αταμάν και έχεις πέσει μέσα για την ώρα.
1: Ναι,
3: ξέρεις κάτι. Για την ώρα, έπεσες μέσα.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι...
3: Δεν αλλάζει τίποτα.
1: Ναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Γουστάρο Κέσλερ Έντουαρτς. Μπορεί να πείτε και για NBA. Η μάνα μου. Ωραία τα λες.
2: Γεια σας κυρία Ελπίδα, γεια σας.
1: Γουστάρο Κέσλερ Έντουαρτς. Δεν είναι ο Ιτούδης, τον έχει χαντακώσει τον Κέσλερ Έντουαρτς. Παιδιά, δεν μπορεί και να βρει ρυθμό το παιδί. Δεν περίμενα τόσο απογοητευτική τη Χάπουελ. Τώρα πάλι το γυρνάμε στη Χάπουελ, γιατί δεν έχουμε πει καθόλου. Δεν περίμενα τόσο απογοητευτική Χάπουελ. Και την Παρασκευή απογοήτευση. Το σαν να παρατάει τα ματσά. Παθαίνει λίγο σύνδρομο Μονακό. Δεν βγάζει ενέργεια. Έχει σκάσει, πιστεύω.
3: Μονακό έχει πει ότι έχει δύο άποψη. Μία, με... ναι. Μία σίγουρη με δύο μάλλον.
1: Και ο Τάις. Και ο Τάις.
3: Και ο Τάις σίγουρα.
1: Ναι, επιβεβαιώθηκε από τα μεγάλα site.
3: Εν τω μεταξύ, ένα άλλο στατιστικό που είδα και δεν πρέπει να το είχαμε, δεν ξέρω να το είπες κιόλας. Όλες οι ομάδες στα play-off, με τις τώρα ο Ολυμπιακός έπαιξε με τη Μονακό, τον έχει κερδίσει και δύο φορές.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Η Φενέρ τον κέρδισε στη Ζαλγίρη δύο φορές στην κανονική περίοδο. Ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια τον κέρδισε δύο φορές στην κανονική περίοδο. Η Χάπουελ έπαιξε με την Άρη, τον κέρδισε δύο φορές στην κανονική περίοδο.
2: Ναι, ναι. Έχουμε δηλαδή μια αντιστροφή ρόλου.
3: Ναι, ναι.
1: Είναι λίγο, είναι άνοστα, είναι λίγο
3: είναι
1: χωρίς αλάτι.
3: Δεν είναι.
1: Τα play-off.
3: Εγώ να πω την αλήθεια μου, πέρα από τα μάτια του Ολυμπιακού και το ένα ημίχρονο του Παναθηναϊκού στο δεύτερο παιχνίδι, το δεύτερο, ναι, δεν έχω παρακολουθήσει. Έχω δει και λίγο τη Ρεάλ, αλλά έχω δει τόσο κακό μπάσκετ από την άποψη ότι δεν γίνεται κάτι συνταρακτικό, που το παράτησα στη μέση.
1: Ναι.
2: Εντάξει, είναι αυτό που λένε και οι περισσότεροι και αυτό που έχεις πει και εσύ, ότι ρε παιδί μου, μόνο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Ρεάλ έχει προσφέρει συγκινήσεις. Με την καλή έννοια, με τη Βαλένθια, συγγνώμη, ναι, έχει προσφέρει συγκινήσεις με την καλή έννοια από την άποψη ότι είχε το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος, βέβαια.
3: Τρομερό παιχνίδι το δεύτερο μάτς. Δεν το έχεις στο replay.
1: Δεν το έχω δει, όλο έχω δει όμως το δεύτερο ημίχρονο.
3: Τρομερό παιχνίδι.
1: Έχω δει λοιπόν. Έχω δει τα δύο παιχνίδια του Ολυμπιακού ολόκληρα. Έχω δει το δεύτερο ημίχρονο του Παναθηναϊκού, το δεύτερο. Έχω δει όλο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο πρώτο παιχνίδι. Έχω δει και τα δύο πρώτα ημίχρονα τη Φενέρμπαχτσε και έχω δει ένα ημίχρονο τη Ρεάλ.
3: Ναι, οκ.
1: Έχω δει τα πρώτα ημίχρονα τη Φενέρμπαχτσε εκεί που λέω ότι παιδιά έχει θέμα Ολυμπιακός.
3: Ναι.
1: Η άμυνα πρέπει να βρει πώς θα παίξει άμυνα τη Φενέρ όταν και αν περάσουν και οι δύο.
3: Okay.
1: Είναι μπουλντόζες όλοι. Μπουλντόζες. Δεν κουνιούνται. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε. Λέγαμε για τον Ολυμπιακό. Και θα κάνω ένα παραλληλισμό.
3: Ναι.
1: Βγάλτε ζυγαριά. Τον ζύγισες. Τον κόρη Τζόζεφ. Τον ζύγισες, λες έχει όγκο.
3: Έχεις μάτι και τον ζυγίζεις τον
1: μάτι. Λες έχει όγκο. Και υπόθηκε χθες τρελή ατάκα. Όχι, δεν τον ζυγίζω με το μάτι, τον ζυγίζω με το αυτί.
3: Εσύ κοιτάς με το αυτί.
1: Λέει, λοιπόν, Το ζυγίσα τον Κορι Τζόσεφ. Και γιατί δεν είναι μόνο καλό στο πρώτο παιχνίδι, είναι και στο δεύτερο. Εμένα μου αρέσει πολύ αμυντικά στο δεύτερο Κορι Τζόσεφ.
2: Ήταν μέχρι τώρα έχει κάνει τρομερή σειρά.
1: Ναι, είναι εκπληκτικό αμυντικά ο Κορι Τζόσεφ.
2: Πολύ καλό.
1: Στο δεύτερο παιχνίδι. Στο δεύτερο παιχνίδι.
2: Γιατί στο δεύτερο παιχνίδι.
1: Πλησιάζεται από το πρώτο που έχει κάνει επιθετικά.
2: Γιατί εντάξει, στο δεύτερο τα σκύπτα τα πήρε ο Γόκαπ καλό ή κακό.
1: Ναι, ναι.
2: Τρομερό ο Γόκαπ στο δεύτερο παιχνίδι.
1: Νομίζω ότι λύθηκε πάρα πολύ μετά το πρώτο εύστοχο.
2: Εγώ αυτό που λέω πάντα για τον Γόκαπ είναι ότι μόλι βάλει το πρώτο, μετά συνήθω δεν χάνει τρίποντο. Και έβαλε τρία, έχασε τα επόμενα τρία βέβαια, αλλά είχε βάλει ήδη 9 πόντου, οπότε δεν μα ενδιαφέρει. Νηλικίνα ήταν πολύ καλό επιθετικά. Αμυντικά, με συγχωρείτε. Επιθετικά, όχι κάτι ιδιαίτερο.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
2: Αλλά έκανε τρομερή δουλειά πάνω στο James.
1: Ελεύθερο κι αυτό, δηλαδή βλέπω τον Ολυμπιακό ότι είναι ελεύθερο αποφάσει. Δεν το σκέφτονται οι παίχτε του.
2: Ναι.
1: Το πήρε ο Νηλικίνα, ναι, έχει 10% τρίποντο. Θα το πάρει. Ναι. Δεν βαριέσαι.
2: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, το επέτρεψε κιόλα η συνθήκη του παιχνιδιού. Ήταν Ολυμπιακό από το ημίχρονο στο 28.
2: Και χωρί Mike James μοναδικό στο δεύτερο.
1: Αλήθεια. Και χωρίς Τάις.
2: Και χωρίς Τάις.
1: Okay. Και αυτός είναι απογοητευτικός, να πω την αλήθεια μου.
2: Εν τω μεταξύ, έχει παίξει 5 λεπτά σε δύο παιχνίδια. 5 λεπτά. Με το ρολόι όμως.
1: Όχι, ρε.
2: Να έχει παίξει και λιγότερο.
1: Όχι, ρε. Ο Τάις.
2: Ο Τάις.
1: Όχι, στο πρώτο παιχνίδι.
2: Στο πρώτο παιχνίδι έπαιξε.
1: Έπαιξε πολύ, ναι, έπαιξε πολύ. Στο δεύτερο έπαιξε 2 λεπτά. Στο πρώτο νομίζω έπαιξε, είχε 6 πόντους, αν δεν κάνω λάθος.
2: Έχεις δίκιο. Απλά το. Ναι,
1: 16 λεπτά, 6 πόντε, 6 λεπτά.
2: Δεν σου μένει ο Τάις καθόλου από αυτή τη σειρά.
1: Όχι. Σου μένει λίγο σε αυτό που έλεγα ότι στο short roll κάπως επηρέασε, κάπως βγήκε. Αν και δεν προτίμησε η Μονακό να πάει στο short roll αυτό με τον Τάις, αλλά περισσότερο με τον Blossom Game για να στείλει το Βεζέκο πάνω στον James. Δεν προτίμησε τον Τάις, αλλά. Δεν ξέρω κι αν ο ίδιος ο Τάις τον προτιμάει η ομάδα του. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μονακό είναι σε πολύ περίεργο φεγγάρι. Βλέπω να φεύγουν.
2: Καλά, τουλάχιστον λογικά θα τελειώσει το μαρτύριο της.
1: Μαρτύριο, εντάξει, δεν ξέρω αν είναι μαρτύριο εσύ. Έφτασε.
2: Ό,τι τραβάνε, ό,τι έχουν τραβήξει όλοι οι παίχτες της αυτό το.
1: Μέσα στη σεζόν, έτσι όπως πήγε η σεζόν, έφτασε εκεί που μπορούσε. Νομίζω έκανε το καλύτερο πιθανό που μπορούσε. Έκανε ένα καλό finish στη regular season.
2: Να πάρουν ένα break ο καθένας, να δουν τις επιλογές τους.
1: Ναι, οκ. Okay, ναι. Εγώ πιστεύω ότι θα κυνηγήσουν ένα παιχνίδι, αλλά πλέον είναι και θέμα λειψανδρίας, δεν μπορείς να πας να
2: κυνηγήσεις. Και οι αντοχές τώρα, δηλαδή σε ποιο μας έχουν παίξει 5 παιχνίδια, δεν ξέρω. Ναι, ναι.
1: Με 7 παίχτες, θα να παίξεις αύριο, τον Ολυμπιακό.
2: Με τον Νέντοβιτς, θα παίξω Νέντοβιτς καταρχάς αναγκαστικά πάλι, που είναι από τραυματισμό.
1: Ο οποίος δεν έχει και ρυθμό.
2: Ναι. Πολύ κακό Στράζελ, δεν ξέρω αν έχεις πει για Στράζελ.
1: Ναι, έχω πει, παιδιά.
2: Τραγικός ο Στράζελ.
1: Τραγικός επιθετικά, αμυντικά ήταν καλός.
2: Ναι,
1: είναι καλός, αυτό είπα εγώ. We love Corey Joe. Έτσι.
2: Συν ένα είμαστε όλοι. Συν δύο είμαστε εδώ.
1: Να τα πούμε και στο. Τα σχόλια της εκπομπής. Εδώ ο φίλος είπε We love Corey Joe. Σαν άλλος Drake.
2: Ναι.
1: Γιατί έχει βγει και τραγούδι. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι τυχαίος ο Corey Joseph. Τον έκανε τον Οκόμπο και τον Στράζελ. Στο low post ειδικά είδαμε ότι ο Ολυμπιακός βασίστηκε από τα guard στο low post. Δηλαδή, πόσταραν και περίμεναν κάποιο κόψιμο.
2: Αυτή η φάση που έκανε στη γραμμή πάνω στον Μπεγκάρι, Παναγία.
1: Ναι, είναι δρομερό.
2: Την έχω δει πολύ και κάτω φορές.
1: Κοίταξε, θεωρώ όμως, επειδή έκατσα και φιλοσόφησα, ότι πιο σημαντική είναι η φάση πάνω στον Οκόμπο που είναι
2: κλειστό
1: το που τον ποστάρει. Και του λέει
2: σήμερα εγώ
1: είμαι 35 χρονών, δεν ήθελες στο παιδάκι να μου πεις όταν κερδίσεις.
2: Έχεις δίκιο.
1: Και λέει.
2: Είναι δήλωση στο
1: μάτσα. Ναι, είναι δήλωση ότι ήρθα, θα
2: μου πεις. Δεν με μαρκάρει σήμερα.
1: Ναι, και θα τις φάσει όλα στην άμυνα, γιατί έφαγαν και ξύλο από τον Κόρη. Εξαιρετικός και ο Χολ. Εξαιρετικός στις αλλαγές ο Χολ.
2: Τρομερός.
1: Επίσης ένας παίκτης που τον έχει φάει κράξιμο από την εκπομπή. Αλλά από το Γενάρη και μετά έχει.
2: Άλλος παίκτης.
1: Είναι άλλος παίκτης. Νομίζω ότι και ο ίδιος έχει κάτσει και το έχει πει ότι ενσωματώθηκα με το κλίμα και κυρίως με το σύστημα.
2: Είναι πολύ καλός επαγγελματίας κατά.
1: Ναι, είναι επαγγελματίας πάρα πολύ.
2: Τον ενδιαφέρει να είναι σημαντικός. Δύο λεπτά σημαντικός. Πέντε λεπτά. 10, 15, τόσο.
1: Είναι ένας παίκτης επίσης, αυτό που έλεγε για τον Μέλι, ο οποίος μπορεί να ακολουθήσει πλέον. Και δεν περίμενα ποτέ ότι θα το πω αυτό στη ζωή μου για τον Ντόντα Χολ μπορεί να ακολουθήσει όλες τις άμυνες, τις περιστροφές. Θα βγει στην περιστροφή, θα καταλάβει. Και μιλάμε για τον Ντόντα Χολ, μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση.
2: Αυτό που έκανε.
1: Ένα μέχρι πέρυσι έλεγα ότι έχει το λιγότερο IQ.
2: Αυτό που έκανε στο δεύτερο παιχνίδι με τις τάπες.
1: Παίζει πάρα πολύ καλά την drop άμυνα. Ναι. Παίζει μέτρια προς καλά στις αλλαγές, αλλά ψιλοκαλά είναι. Παίζει καλά στις περιστροφές. Παίζει σε όλα τα σχήματα καλά. Λοιπόν. Μπήκε και ο Ταϊρίκ στο δεύτερο παιχνίδι. Αρκετά βαρύς.
2: Χαμένος λίγο από τον Ταναντσίκο. Εντάξει, έχει πολύ καιρό απουσία. Δεν πει, θα το βρει.
1: Είναι λίγο.
2: Θα πάρει αρκετά λεπτά πιστεύω τώρα και χωρίς
1: τα αίσθηκα. Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Βαρύς αρκετά. Εντάξει. Νομίζω όμως ότι.
2: Έχει περιθώριο να ξεκουράσει και πέρα του Ολυμπιακού.
1: Ένας από τους βασικούς MVP του Ολυμπιακού όμως νομίζω ότι είναι ο πιο dominant ψηλός στην Ευρώπη. Νίκολα Μιλουτίνοφ.
2: Ο οποίος MVP στο πρώτο παιχνίδι, μακράν του δεύτερου.
1: Ναι.
2: Τρομερός. Στο δεύτερο, εντάξει, πήρε γρήγορα δύο φάουλ, αναλάβαν οι άλλοι δύο. Πιο πολύ ο Ντόντα Χολ. Ναι. Έχει τη μερίδα του λέοντος. Ναι. Ξεκουράστηκε αρκετά. Νομίζω 4 rebound ο Μιλουτίνοφ στο δεύτερο παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Αλλά εντάξει.
1: Είναι ντόμινο.
2: Όταν έχει. Είναι ο καλύτερο ψηλό τη Λίγκα, δεν είναι τυχαία.
1: Είναι. Και πέρα από αυτό, είναι ότι. Είναι Χριστιανή Λιοντάρια το matchup στο 5. Είναι Χριστιανή Λιοντάρια. Είναι ο Τάι στη δύση τη καριέρα του πλέον. Δεν είναι ο Τάι του παγκοσμίου του
2: κόσμου. Ούτε το μπάσκετ ούτε το ευρωπάσκετ.
1: Ναι. Και είναι ο Χέιζ, ο οποίο δεν είναι ότι έχει παίξει ποτέ contesting μπάσκετ, δηλαδή να πάει σε μια ομάδα τετράδα.
2: Ναι, γι' αυτό πάντα περιφέρεται, ξέρεις, εκεί Ζαλγκύρης, Παρίσι.
1: Αν και συζητιέται πολύ ότι κλείνει σε Φενέρ.
2: Ναι.
1: Ο Χέιζ.
2: Εντάξει, Φενέρ που δεν έχει πεντάρια, έτσι.
1: Ναι, αλλά έχει τον Νίκολο Μέλι, φίλε. Έχει τον Νίκολο Μέλι. Αυτό ο παίκτη δεν υπάρχει αμυντικό ψηλό σαν τον Νίκολο Μέλι.
2: Θα έχει θεματάκι ο Ολυμπιακός με αυτόν στο.
1: Πουθενά δεν υπάρχει αυτό ο αμυντικό. Δεν υπάρχει τέτοιο αμυντικό. 35 χρονών είναι και.
2: Αλήθεια.
1: Βάζει κάτω 20 άριδε. Λοιπόν.
2: Κύριε Κότσο, μα μπορείτε να μιλήσετε.
1: Ναι, ναι,
2: είστε πολύ. Πείτε, μιλήστε.
1: Θέλω να μιλήσω για ποδόσφαιρο.
2: Έχω μείνει έκθαμο, όχι με το.
1: Με την ανάλυση.
2: Έχω μείνει έκθαμο, ναι.
1: Λοιπόν, γνώμη για εσωστρέφεια ποδοσφαιρικού και μπασκετικού Ολυμπιακού.
2: Εδώ δεν κάνουμε ποδοσφαιρικό.
1: Εδώ δεν είναι θέμα ποδοσφαιρική.
2: Καταρχά, ο οποίο πιστεύει ότι ο μπασκετικό Ολυμπιακό έχει την οποιαδήποτε εσωστρέφεια αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, εντάξει.
2: Δεν ξέρω.
1: Βέβαια, αν χάσει την Ευρωλίγκα σε ένα μήνα.
2: Σε ένα μήνα δεν μπορώ να ξέρω τι θέλει.
3: Εντάξει, μιλάμε για τώρα.
2: Μιλάμε για τώρα.
1: Τώρα πώ γίνεται
2: αυτό. Μέσα Ισπανίου. Ολυμπιακό τώρα δεν ξέρω.
1: Πώ γίνεται. Νομίζω ότι.
2: Γενικώ.
1: Δεν αναφέρω το φίλο σε εκπομπή αυτό.
2: Στην εσωστρία που διακατέχει την ομάδα όταν φτάνει πιο κοντά στο.
1: Όχι. Νομίζω ότι θέλει να πει για την εσωστρέφεια που υπάρχει στο λαό του Ολυμπιακού και σε όλο αυτό το διοικητικό θέμα που έχει δημιουργηθεί.
2: Εντάξει,
1: δεν
2: είμαι αυτό, αυτό είναι και εκτός μπάσκετ.
1: Ναι, νομίζω ότι δεν αξίζει.
2: Πες κάτι.
1: Θέλω προσωπικά θέλω να βλέπω και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό ενιαίος και διαίρετος. Θέλω να είναι ενιαίοι και αδιαίρετοι. Να είναι ένα τμήμα. Είναι
2: όσο,
1: δύσκολο.
2: Όσο μπορεί να γίνει.
1: Ναι, σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο και με την συγκεκριμένη κατάσταση του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Είναι δύσκολο, αλλά νομίζω ότι είναι. Όχι είναι δύσκολο, αλλά είναι κατόρθωτο, παιδιά, διότι είμαστε σε μια εποχή που υπάρχουν κοινά συμφέροντα, υπάρχουν.
2: Προφανώς.
1: Συμφέροντα που εμπλέκονται και πέφτουν η ΠΑΕ και η ΚΑΕ και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και η ΑΕ και ο ΠΑΟ και ο καθένας. Άρα είναι πολύ δύσκολο να είναι αδιαίρετες.
2: Δεν μπορούν να είναι όλοι ικανοποιημένοι.
1: Ναι, δεν μπορούν. Αν κάνω αυτό το μικρό σχόλιο και να προχωρήσουμε παρακάτω. Κάτι λέγαμε για τον κύριο Κότσιο, ότι δεν μιλάει πολύ.
2: Ότι ναι, πες μας κάτι, δεν ξέρω.
3: Τι να πω.
2: Πες για τον καιρό.
3: Όχι, ο καιρός είναι μια χαρά.
2: Θεωρείς ότι ο Παναθηναϊκός θα χάσει ένα παιχνίδι προκειμένου να είναι ο πρόεδρος Παύλα, ιδιοκτήτης Παύλα, ό,τι θέλετε πείτε τον κύριο Γιαννακόπουλο, για να είναι έστω στο τελικό της Ευρωλίγκας, αν και εφόσον
1: δεν θα ρισκάρει.
3: Δεν ξέρω. Δεν νομίζω.
2: Δεν το θεωρείς πιθανό.
3: Δεν το θεωρώ πιθανό. Δεν το θεωρώ πιθανό γιατί αν και... Εντάξει, βέβαια τώρα πάνω, δεν έχω κάνει 0-2 έξω.
2: Χωρίς να θέλει να κάτσει να χάσει. Βλέπεις την οποιαδήποτε αντίδραση από τη Βαλένθια τώρα.
3: Δεν ξέρω.
1: Αντίδραση σίγουρα θα
3: υπάρχει. Αντίδραση σίγουρα θα υπάρχει γιατί έχουμε δει, ξέρεις τι, έχουμε δει δύο πολύ ανταγωνιστικά παιχνίδια. Ωραία. Το ένα, όπως είπαμε πριν, στο ρυθμό του Παναθηναϊκού, περισσότερο πιο χαμηλό τέμπο, περισσότερο έξυπνο παιχνίδι. Και το δεύτερο παιχνίδι είναι πολύ πιο ανοιχτό. Πολύ μεγαλύτερη ευστοχία και από τις δύο ομάδες.
2: Να πούμε. Συγγνώμη.
1: Να πω την άποψή μου.
2: Εγώ ένα λεπτό.
1: Ένα λεπτό για να το ξεχάσω. Γιατί είμαι λίγο
2: εύκολο. Ναι, ελεύθερο.
1: Δεν, νομίζω ότι δεν πήγε σε ρυθμό Παναθηναϊκού το χαμηλό τέμπο. Πήγε σε ρυθμό ομάδας που έχει εμπειρία και λέει παίζω εκτός.
3: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει εμπειρία.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Ότι πήγε σε ομάδα που λέει έχω εμπειρία.
2: Σε κλειστό παιχνίδι με κάτω
1: εκτός. Με την πιο γρήγορη ομάδα στην Ευρωλίγκα. Πρέπει να
3: παίξει έξω.
1: Να ρυθμό. Ναι.
3: Να παίξει έξω.
1: Η Βαλένθια σε αντίστοιχη περίπτωση θα πήγαινε με το ρυθμό τη Βαλένθια.
2: Ναι.
1: Γιατί είναι
2: ναι.
1: μια άπειρη ομάδα.
2: Σε κλειστό παιχνίδι με κάτω από απόφαση τη 100% στο τρίπον το είδαμε.
1: Ναι. Ίσως και κάποια. Ίσως σε κάποια πλαίσια να έβγαινε αυτή η ανιωθήλα τη Βαλένθια.
2: Ναι.
1: Σε αντίστοιχη περίπτωση. Γι' αυτό λέω ότι μπορεί να βγάλει μια αντίδραση. Αλλά. Εδώ μίλησε ότι η εμπειρία του Παναθηναϊκού.
2: Να πω για το δεύτερο παιχνίδι, εγώ αυτό που ήθελα να πω, που είπες ότι ήταν πολύ ανοιχτό, ότι εγώ, εφόσον έχει πάει στην παράταση του παιχνίδι και είναι η τελευταία επίθεση του Παναθηναϊκού την επαναφορά, έχω γράψει σε μήνυμα, κοιτάξτε τι θα γίνει τώρα. Θα πάρει ο Χέις Ντέιβις την μπάλα, θα βαρέσει από το σπίτι του και θα μπει στο 0. Δεν τη βάρεσε από το σπίτι του, αλλά έγινε όλο το
1: παιχνίδι. Όλο το παιχνίδι.
3: Είχε ήδη 6 συνεχόμενους πόντους και πέρασε πάλι 8.
1: Όλο το παιχνίδι.
3: Εντάξει, πιο ρεαλιστικά. Εντελώς ρεαλιστικά. Ποιος θα μπορούσε να πάρει άλλο από τον Χέις Ντέιβις αυτή την τελευταία μπάλα. Έχει 6 συνεχόμενους πόντους που στο υπόλοιπο του παιχνίδι δεν είναι ότι έχει κάνει πάλι το καλύτερο παιχνίδι που μπορεί να κάνει. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ.
2: Για μένα δεν το κερδίζει. Ο Παναθηναϊκός δεν το κερδίζει και το παιχνίδι, το κερδίζει το τρίποντο
1: του Τόσμαν.
3: Ναι, συμφωνώ. Αυτό
2: το τρίποντο.
1: Ο Χέις Ντέιβις έχει κάνει απίστευτη εμφάνιση.
2: Ναι, δεν το συζητάμε, αλλά ο Τόσμαν, εγώ πιστεύω αν τον βάλει άλλε 10 φορέ να κάνει 100 φορέ. Συγγνώμη.
3: Όχι, δεν νομίζω να το ξανακάνει.
2: Και τον ρωτήσανε, πε μα τη γνώμη σου για το σετ που έκανε. Α, το έχω ξανακάνει, λέει αρκετέ φορέ. Και λέω, εντάξει, τώρα.
3: Μπορεί να το ξανακάνει και.
2: Τώρα.
3: Τι περίμενε να απαντήσει, ότι.
2: Με το ένα χέρι χωρίς ισορροπία. Το ξανακάνει πολλές φορές.
3: Το ξανακάνει, που έχει πάει μπάλα είναι το θέμα.
2: Ξέρω.
1: Εντάξει, έχει βάλει και με την Παρή ένα κρεμασμένο.
2: Δεν το θυμάμαι.
1: Πριν τα playoff πέρυσι. Άστο. Λοιπόν.
2: Αυτό που κρατάω εγώ από τη σειρά αυτή είναι ότι η υπεροψία πληρώνεται, κύριε Μοντέρο μας.
1: Ναι. Εντάξει, βέβαια, να σου πω κάτι.
3: Να σου πω κάτι. Ρε φίλε, δεν το λες αυτό ενώ παίζει με τον Παναθηναϊκό.
1: Δεν το λες ενώ παίζει με τον Παναθηναϊκό, αλλά πρέπει κάποιος να βγει να είναι
2: να ο κόψει λίγο τζαμπουκά.
1: Ναι, να βγει
2: κάτι μπροστά.
1: Είσαι ο Μοντέρο, είσαι ο μεγαλύτερος παιχταράς της Βαλένθια, είσαι το...
2: Το ακούω.
3: Κόψει λίγο τζαμπουκά μέσα στο γήπεδο, ρε φίλε.
1: Μέσα στο γήπεδο δεν υπάρχει περίπτωση να κόψει τζαμπουκά των παιχτών του Παναθηναϊκού, γιατί είναι μια ομάδα, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω την έκφραση, αλλά είναι soft. Και πνευματικά soft. Είναι πνευματικά soft η Βαλένθια. Δεν βλέπω, δηλαδή ο άλλος πήγε να παίξει, να κυνηγήσει τον Άρη και έφαγε τούμπα.
2: Ναι.
1: Έφαγε τούμπα, πήγε να κυνηγήσει τον Άρη.
2: Ναι. Αλήθεια.
1: Δεν μπορεί να...
2: Υπόδειγμα ο Χουάντσο, σε αυτό το στιγμιότυπο να πούμε, ο οποίος, όχι, πρέπει να ήταν ο μόνος παίκτης του Παναθηναϊκού που έγραψε χαιρέτησε τους παίκτες της Βαλένθια, του τράβαγε έναν έναν να μπουν μέσα στη φυσούνα να πάνε στα αποδυτήρια να μην συνεχιστεί όλο αυτό το πράγμα.
1: Επίσης ο Χουάντσο είναι ακριβώς το ίδιο, δεν είναι πνευματικά έτοιμος, αν και το παιδί δεν θέλει να προκαλεί ούτε να δημιουργεί κλίμα και κατάσταση, είναι πάντα πνευματικά έτοιμος.
2: Ναι.
1: Δεν έχω δει τον Χουάντσο να χάνει τρίποντο στην τελευταία περίοδο ποτέ στη ζωή.
2: Αλήθεια, ό,τι κρίσιμο βαρά, ό,τι κρίσιμο βαρά μπαίνει πάντα.
1: Ναι.
2: Το βάρεσε στην τρίτη περίοδο,
1: ναι,
2: στην εξωτερική.
1: Ναι. Είναι πνευματικά πάντα έκανε, έτοιμος.
2: Αν δεν κάνω λάθος, 71-73 ο Παναθηναϊκός με αυτό το τρίποντο.
1: Ναι.
3: Για shorts. Τι κρατάς?
1: Έχει βγει λίγο μπροστά.
2: Όσο πρέπει.
3: Έχει προσπαθήσει να καλύψει εισαγωγικά και το κενό του Σλούκαρ, παιδί μου.
2: Όσο πρέπει.
1: Με το δικό του τρόπο.
3: Και με το δικό του τρόπο και
2: θυμίζει και λίγο τον περσινό σόρτ, αυτόν που αγόρασε ο Παναθηναϊκός σε εισαγωγικά.
1: Θυμίζει τον περσινό σόρτ σε θέμα ρυθμού,
2: ναι, αυτό.
1: Πώς τρέχει την επίθεση.
2: Εν τω μεταξύ και ο σόρτ έχει βάλει ένα παλαβό τελείως lay-up
3: στο πρώτο παιχνίδι.
2: Στο πρώτο ή στο δεύτερο παιχνίδι.
1: Ναι, στο πρώτο παιχνίδι. Έχει πάρει το παιχνίδι ο σόρτ, παιδιά, στο πρώτο παιχνίδι. Έχει βάλει δύο στο τέλος. Μπαστούνια.
2: Στο πρώτο
1: παιχνίδι.
2: Στο πρώτο παιχνίδι. Στο πρώτο παιχνίδι.
1: Δύο μπαστούνια.
2: Ναι, ένα πέντε του κίνησε αριστερό.
1: Ναι, ναι, ναι. Αριστερό και μπάλα στο Θεό και.
2: Έχασε
3: κάπως με κάποιο μαγικό τρόπο.
2: Έχασε σε assist. Έχασε σε assist βέβαια ο Παναθηναϊκός, αλλά κέρδισε σε ρυθμό με το σόρτ.
1: Έχασε assist. Κοίταξε. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι ο Παναθηναϊκός. Έπρεπε να βρεθεί μια χρυσή τομή να έρθει ο ένας λίγο στα μέτρα του άλλου.
2: Ναι.
1: Δεν γινόταν ο Παναθηναϊκός να γίνει ομάδα του shorts από την αρχή τη σεζόν. Δεν γινόταν όμως και ο coach άτομα να του πει: ξέρεις κάτι, θα είσαι ο πέμπτος, θα παίρνεις την μπάλα και απλά την κατεβάσεις και θα τη δίνεις.
2: Ναι.
1: Πρέπει ο ένας και ήρθε στα playoff ο ένας στα μέτρα του άλλου και είδαμε τη χρυσή τομή που δεν είχαμε δει.
2: Πρώτα στα play-in, να πούμε.
1: Πρώτα στα play-in, ναι, ναι. Που στα play-in να πούμε ότι. Πιο πολύ ήταν ομάδα του Σόρτς.
2: Ναι, τρομερό παιχνίδι.
1: Έγινε πιο πολύ ομάδα του Σόρτς. Δεν έχει αυτό το usage που έχει στην Παρή προς Θεού. Ναι. Δεν γινόταν και να το έχει. Αλλά έχουν έρθει ο ένας λίγο στα μέτρα του άλλου. Ο coach Άταμαν έχει έρθει στα μέτρα του Σόρτς και ο Σόρτς έχει έρθει στα μέτρα του coach Άταμαν. Βλέπω ένα προβληματάκι στο 5 στον Παναθηναϊκό.
2: Λίγο ανέτοιμο Λεσόρ, ε.
1: Δεν θα κρίνω τον
2: Λεσόρτ. Καλά, ο Φαρίντ, εντάξει, από το Φαρίντ δεν περιμένεις τίποτα.
1: Ναι, εντάξει. Να μπει ένα δεκάλεπτο να βγάλει δυο άμυνες, ναι.
2: Να μπει ένα δεκάλεπτο να βγάλει δυο άμυνες. Δεν περιμένεις τίποτα πράγματα. Αλλά
1: εντάξει, πανεκώς
2: όμως. Λεσόρτ, ναι.
1: Δεν είναι έτοιμος, αλλά πάντα υπάρχει το αλλά. Του ταιριάζει πολύ του Παναθηναϊκού αυτή η σειρά. Δεν είναι έτοιμος ο Λεσόρτ, αλλά δεν έχει και κάτι ιδιαίτερο η Βαλένθια.
2: Επίσης.
1: Παίζουν αυτό το κοντό σχήμα και οι δύο ομάδες συνέχεια.
2: Ναι, ο Σακού έχει παίξει καθόλου.
3: Ναι, έχει παίξει,
1: αλλά σου λέω δεν είναι ότι οι δύο ομάδες πάνε στο πρώτο, στο δεύτερο δεν νομίζω ότι ταιριάζει τόσο Σακού.
2: Ναι.
1: Στο πρώτο, στο δεύτερο πήγαν λίγο να σκοράρουμε, να πάμε λίγο σε κοντά σχήματα, να πάμε λίγο σε Χουάντσο Ντέιβις, το οποίο είναι ένα απίστευτο δίδυμο. Δεν ξέρω όμως γιατί εγώ τρέχω, αν έχει περιστρέψει ο Ταβάρης και είναι σε καλή κατάσταση, γιατί είναι μεγάλη απώλεια της Ρεάλ, το πώς θα μπορέσει να
2: ματσάρει, το Ταβάρης,
1: να ματσάρει αυτό το σχήμα, τα σχήματα που είναι μέσα στο Ταβάρης.
2: Ναι.
1: Εκεί μπορεί να έχει επιστρέψει και ο Λεσόρτ σε μια κανονική.
2: Έλα, πάμε λίγο στα ματσάρ του Final Four τώρα. Εντάξει, το Final Four θα είναι αυτό τώρα. Όποιος πιστεύει ότι θα γίνει η ανατροπή της ανατροπής, ο Άναντε, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, ξέρεις κάτι, δεν νομίζω
2: ότι. Μιλές ποτέ.
1: Δεν νομίζω ότι θα τελειώσει όλα
2: 3-0. Για ποια σειρά να μιλάω ποτέ, μιλές ποτέ.
1: Δεν νομίζω ότι θα τελειώσει όλα 3-0.
2: Ναι, και εγώ αυτό.
4: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Επιστρέψαμε. Α, κλείσε λίγο το.
1: Ποιο αφήνω.
0: Πάτα αυτό το κουμπάκι να κλείσει λίγο το air condition.
1: Το
0: air condition. Ναι, η εξαέρεση. Λοιπόν. Πού είχαμε μείνει, τι λέγαμε.
2: Λέγατε ότι εγώ είπα να πάμε κατευθείαν στα μάτσα από το Final Four.
1: Και η κουβέντα έμεινε ουσιαστικά το τι
0: περιμένει. Δεν βλέπω 4 σκούπες. Εντάξει.
2: Εγώ δεν είπα για σκούπες. Είπα να πάμε στα μάτσα. Γιατί εντάξει, τώρα 3-0, 3-1, 3-2. Δεν πιστεύω ότι αλλάζουν.
0: Εντάξει. Εγώ ξέρω τι πιστεύω.
2: Τι.
0: Ότι θα πάμε σίγουρα σε τέταρτο παιχνίδι και θα παίξει και στοίχημα ότι ο Τζαργκίδης θα κερδίσει το τρίτο παιχνίδι.
2: Λες.
0: Δεν μας έχει δείξει ότι μπορεί να το κάνει, αλλά επειδή πιστεύω ότι πρέπει να μπορεί να πάρει ένα παιχνίδι, πιστεύω θα το πάρει.
2: Εντάξει, ναι, δεν το αφήσει το.
0: Εντάξει. Έχει
2: σε παίρνω παιχνίδι, πάντως δεν βλέπω να πει.
0: Όχι, εγώ. Και δεν νομίζω ότι θα πάμε σε παιχνίδι.
3: Για Ολυμπιακό.
0: Τι είναι. Τι δεν παίζει είναι,
2: είναι και πολύ επικίνδυνη η Μονακό, τώρα εντάξει.
0: Εντάξει, έχουν.
2: Δεν νομίζω να με κάθε σεβασμό στο
0: Μονακό. Με 7 παίκτες θα κατέβουν.
2: Με κάθε
0: και μπράβο στα παιδιά, εντάξει, τι να λέμε.
2: Εντάξει, μόνο που κατεβαίνουν νομίζω με 7 παίκτες.
0: Ναι, αλήθεια. Με 7 παίκτες θα κατέβουν. Πιστεύω θα φέρουν, θα ανεβάσουν τις ακαδημίες παίκτες.
2: Για και να παίξει άγχος, και είχα και άγχος εγώ όταν θα παίξει ο Ολυμπιακός με τη Μονακό, δεν την ήθελα καθόλου για μάτσα.
0: Ναι, είχε την εικόνα του περσινού
2: ημιτελικού,
0: δεν βέβαια δεν έπαιξε καθόλου καλά.
2: Παραδόθηκαν τελείως.
0: Ντελαρέα, πολύ καλό στο παιχνίδι του
2: Παναθηναϊκού. Θα πάει, μπήκε στον draft ο Ντελαρέα.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Έχω ακούσει, έχω δει
2: ότι να ξεμπερδεύω εγώ τέτοιο.
0: Ο Σαλιζούνα είναι...
2: Γιατί αν πάει στη Ρεάλ, γιατί έπαιξε καλά ο
0: Ντελαρέα. Πάρα πολύ, στο δεύτερο
2: εμίχρονο.
3: Μόνο κρίσιμα τρίποτα έχει βάλει στο δεύτερο εμίχρονο.
0: Στο δεύτερο εμίχρονο έχει ξεκολλήσει τη Βαλένθια 2-3 φορές.
2: Τουλάχιστον 2-3 φορές.
0: Έχει ξεκολλήσει.
2: Αυτά έχει 75. Είτε δεξιά είτε την κορυφή, είτε αριστερά.
3: Οκ. Σε σημείο εκνευριστικό δηλαδή που αυτό που συζήταγα με ένα φίλο μου είναι ότι
2: Σπανίρε,
3: από τέτοιους παίκτες καλό θα να ξεμπερδεύει η Ευρωλίγκα.
2: Μεγάλη σχολή.
3: Οι ελληνικές ομάδες να ξεμπερδεύουν από τέτοιους παίκτες, να πάνε στο NBA και να τελειώνουν. Γιατί αν πάνε σε Ρεάλ, Μπαρτσελόνα και τους έχεις μπροστά σου τα επόμενα χρόνια, θα είναι αντίστοιχοι παίκτες
0: Γιούλ,
3: Ρούντι και δεν συμμαζεύεται. Και είναι 20 χρόνια του Ντελαρέα, δεν είναι ότι είναι
0: κανένα μεγάλο. Είναι πιο μικρό.
3: Ή 18 ή 20
0: νομίζω. Πήγε στον draft, δήλωσε συμμετοχή. Έχουμε εδώ πέρα.
3: Καλή τύχη στο παιδί να πάει όπου θέλει.
0: Στι εθνικέ όμω. Να αλλάξει και χώρα, να γίνει Αμερικάνο.
3: Εντάξει, όχι, στι εθνικέ δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
0: Στι εθνικέ θα έχουμε
2: θέμα. Να τουραλίζει στο Λουξεμβούργο.
0: Θέλει βαλίδα να το κάνει λίγο ροντέο το μάτσο όπω έκανε η Ρεάλ με την Παρτιζάν πριν 2 χρόνια. Δεν διαφώνω. Δεν διαφώνω. Πήγε λίγο στο τέλος να προκαλέσει. Εντάξει, παιδιά. Άλλο Ρεάλ και άλλο Βαλένθια όμως.
2: Ισχύει.
0: Εντάξει.
3: Για Μαρτίνεθ, Παύλα, τον καλύτερο προπονητή της regular season.
0: Είναι ρε φίλε, στη regular season είναι.
3: Το πώς έχει προσεγγίσει αυτά τα δύο παιχνίδια. Νομίζω... Από άποψη κοτσάρισμα.
0: Πιστεύετε ότι δεν το περίμενα.
3: Τι θα έλεγα.
0: Ότι δεν το περίμενε ότι ο coach Ataman θα επανέλθει σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Παύλα, coach Ataman, playoff.
2: Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα 15-0 του Παναθηναϊκού και να καθόμαι και να σκέφτομαι. Είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να έχει πάρει ακόμα time out, ας πούμε. Δηλαδή, αν το είχε κάνει ο Μπαρτζόκας αυτό το πράγμα.
0: Και ο Μπαρτζόκας θα κάνει.
2: Βρε, το κάνει. Αλλά τώρα θα ήταν ακόμα μια φορά που θα έπρεπε τα εξαμάξει, ξέρω.
0: Ναι. Ναι.
2: Είχαμε και το σκηνικό με το. Με τον κύριο Γιαννακόπουλο, έχει και δηλώσει ο Μαρτίνεθ.
3: Εντάξει, είχε πολύ ψωμάκι το δεύτερο παιχνίδι. Και post-game ψωμάκι.
2: Ναι, ναι. Δηλαδή. Τελικά συνελήφθη ο Γιαννακόπουλος.
0: Όχι. Να πω λίγο. Μισό λεπτάκι. Να πω λίγο ότι όλος ο φίλαθλος κόσμος του Ολυμπιακού έχει. Αποστρέψαμε, έχει. Θέλω να πω ότι όλος ο φίλος του κόσμου του Ολυμπιακού έχει εναποθέσει όλες τις ελπίδες στον μπασκετικό Ολυμπιακό, αφού χθες
2: παρό
0: ότι χάθηκε για το πρωτάθλημα.
2: Πλέον ναι, κατά ψέματα πράγματι.
1: Εντάξει, πρέπει να γίνει πράγματα και θα
0: δημιουργεί πίεση αυτό στον Ολυμπιακό.
2: Στον Βασκευτικό Ολυμπιακό.
0: Ναι, ότι ξέρεις κάτι, κανείς δεν έχει φέρει χαρά, ας πούμε.
2: Θεωρώ ότι δεν πρέπει να τα... Οι οπαδίες κάνουν ό,τι θέλουν. Θεωρώ ότι...
0: Φίλε, δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ ομάδας και οπαδών.
2: Δεν ξέρω. Εγώ δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να σχετίζεται τον μπάσκετ άμεσα με το τι κάνει το ποδόσφαιρο. Από το καθαρά ανθρώπους του μπασκετικού τμήματος και του ποδοσφαιρικού τμήματος.
1: Όπως γίνεται και στο Παναθηναϊκό, έτσι.
2: Δεν θεωρώ ότι πρέπει.
1: Το μπασκετικό τμήμα του Παναθηναϊκού είναι σε τελείως.
2: Δεν θεωρώ ότι πρέπει ο Μπαρτζόκας να λέει, ξέρω εγώ, α, κοίτα, δεν πήραν το πρωτάθλημα στην μπάλα του πάνω με το ευρωπαϊκό. Να μπορούν να λένε ότι.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω.
2: Μπορεί να λένε ότι δεν του έχουμε προσφέρει μια χαρά τα τελευταία 4 Final Four. Είναι η χρονιά μας. Θα πάμε να του το κάνουμε τώρα. Αυτό μπορούν να το λένε. Κατάλαβες.
0: Ναι.
2: Γιατί πέρσι ο Ολυμπιακός, ας πούμε, πήρε το πρωτάθλημα και στην μπάλα και στο μπάσκετ. Αλλά έχασε το ευρωπαϊκό. Κατάλαβες.
0: Ναι.
2: Στο τέλος της χρονιάς ήταν ευχαριστημένοι, πιστεύω, και από τα δύο χρήματα.
1: Ντάπτε στο πρώτο στο ποδόσφαιρο.
2: Ναι.
1: Όχι απλά.
2: Εντάξει. Ναι, είναι το πρωτάθλημα.
0: Ευχαριστημένος Ολυμπιακός. Με 20 εκατομμύρια και πράγματα που δεν τα έχω
2: ξαναδεί. Σε λογικά πλαίσια.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο.
1: Εντάξει, απλά πέρυσι είχε δημιουργηθεί και περισσότερο νομίζω το κλίμα.
0: Νομίζω
1: το... Να δούμε ελληνικό τελικό.
2: Ήταν το hype, έτσι.
1: Υπήρχε πάρα πολύ hype για το τίποτα εν τέλει.
0: Νομίζω...
1: Και εν τέλει είδαμε ελληνικό τελικό, αλλά μικρό τελικό.
0: Ναι.
1: Που νομίζω.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Αμφιβάλλω και αν το είδαμε πάρα
0: το
1: είδα πολύ. Το ξενέρασε εισαγωγικά που.
0: Νομίζω όμω ότι.
2: Είχε ο κόσμο.
0: Νομίζω ότι.
2: Εγώ σου είπα την άποψή μου ότι δεν πρέπει να εξαρτάται το ποδοσφαιρικό από το πασχετικό και το πασχετικό από το ποδοσφαιρικό αντίστοιχα.
0: Α, ναι, θυμήθηκα.
2: Ναι, πες.
0: Πέρυσι δεν είχαν καμία από τις δύο ομάδες.
2: Γιατί, για ποιο άθλημα μιλάς.
0: Στο μπάσκετ, εντάξει, τέλειο στο ποδόσφαιρο.
2: Για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.
0: Καμία από τις δύο ομάδες, τις ελληνικές, δεν ήταν σε επίπεδο εν τέλει. Απλά είχαν θαμπώσει τα ματάκια μας εδώ πέρα, είχαν γυαλίσει και λέγανε «Α, τι ωραία, περάσαμε εμείς τον έναν, περάσαμε εμείς τον άλλον». Εφές και Ρεάλ αντίστοιχα, που ήταν και οι δύο χάλια.
2: Πρέπει να ήταν οι χειρότερες ομάδες της ιστορίας τους.
0: Ναι, εντάξει, όχι, αλλά ξέρεις, ήταν σε κακή κατάσταση.
2: Από τις χειρότερες το τελευταίο.
0: Δηλαδή, η Ρεάλ, ναι, ήταν σε κακή κατάσταση.
2: Ο Ολυμπιακός πέρασε και πήρε παιχνίδι στο τέλος που ήταν για να το χάσει.
0: Ναι. Ήταν σκακάτι και η ΕΦΕΣ δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, δεν ήταν κάτι το wow.
1: Εντάξει, βέβαια, ο περσινός Παναθηναϊκός ποτέ νομίζω ότι εμένα προσωπικά δεν μου έβγαζε ποτέ, δεν με έπειθε ποτέ ότι μπορεί να φτάσει μέχρι το τελικό.
0: Ναι, δηλαδή, εντάξει, οκ, okay, αλλά εφόσον πας στο Final Four, γίνεται μια άλλη γλύκα,
1: ναι,
0: λες τάξη.
1: Αυτό ακριβώς. Και εντάξει, ξέρουμε.
0: Και τρέφαμε αυταπάτης, ας πούμε, έτσι, ότι θα δούμε ότι.
2: Αυτός επιθύμη.
1: Αυτός ο Παναθηναϊκός.
2: Αυτός επιθύμη. Αυτός κρατάει μικρό καλάθι γενικά.
1: Γενικά όταν κρατάει μικρό καλάθι. Σκέψου πριν τη λήξη της regular season με τα παιχνίδια που είχα δει. Δεν με έπειθε καθόλου.
2: Ναι.
1: Καθόλου. Και με το που βλέπεις το ματσάρισμα με Βαλένθια και βλέπεις τι έχει κάνει η Βαλένθια φέτος. Γιατί έτυχε να δω και το δεύτερο παιχνίδι της regular season που πάνε με τη Βαλένθια που είχε λήξει.
0: 102-84
1: για 18 πόντους. Και είχα δει το πόσο γρήγορη είναι η Βαλένθια και είχα μια εικόνα. Δεν περίμενα να βγει τέτοια αντίδραση. Βασικά, περιμένεις μέσα σου ότι μπορεί να βγάλει ο Παναθηναϊκός με τέτοια αντίδραση και λόγω εμπειρίας και λόγω αταμάν, μπορούμε να το πούμε. Και λόγω αταμάν, που έχει και αυτό την εμπειρία του υψηλού επίπεδου και του να πάω μια ομάδα στο Final Four και να διεκδικήσω κάτι παραπάνω. Αλλά δεν περίμενα σε τέτοιο βαθμό τύπου να κάνει 0-2
0: εγώ
1: στην Ισπανία. Δεν το περίμενα
0: ποτέ,
1: με τίποτα.
0: Ποτέ, και εγώ δεν περίμενα ποτέ 0-2.
1: Αλλά
0: να πω ότι ο Παναθηναϊκός, σε αυτό που λέμε ότι η διαφορά της φετινής ομάδας με τη φετινή ομάδα είναι ότι ο Παναθηναϊκός, ό,τι παιχνίδι ο θάνατος της ζωής μου, δηλαδή ό,τι παιχνίδι πρέπει να πάρει, το έχει πάρει εκτός από τη Χάπουελ. Εντάξει,
1: και πώς το έχασε.
0: Ναι, το έχασε γιατί αυτοκτόνησε.
1: Ό,τι
0: παιχνίδι έπρεπε να πάρει, το έχει πάρει.
2: Εν τω μεταξύ, το over 1,5 break τελικά σε αυτή τη σειρά θα μας πήγαινε κουβά.
0: Ναι. Γιατί?
2: Γιατί break πιάνε τώρα. Break πιάνε τώρα, φαίνεται στο πλεονέκτημα στην έδρα. Θα μας πήγαινε κουβά το over 1,5 πάντως εγώ.
0: Έχεις δίκιο. Και θέμα έχει γιατί. Το έχει πολύ στοίχημα. Αλλά έχει δίκιο. Λοιπόν,
2: είπε ο Γάιδαρος, το πετεινό και
0: εγώ σταματάω. Βλέπω ότι οι ομάδες Γενικά και όταν ο Παναθηναϊκός είναι ψημένο να παίξει, γιατί πιστεύω στην πρώτη, δεν ήταν και ιδιαίτερα ψημένος να παίξει.
3: Που λες?
0: Στην πρώτη, στον πρώτο γύρο.
2: Στη Ρέγκυλα.
0: Ναι, δεν ήταν και... Εντάξει. Ή εκεί στα μέσα. Όταν ο Παναθηναϊκός θέλει να παίξει και μπαίνει σε ένα καλού, μπαίνει σε ένα ρυθμό, και ο Ολυμπιακός φέτος και ο Παναθηναϊκός είναι σκαλιά ανώτεροι από την περσινή τους σεζόν. Αν και ο Παναθηναϊκός δεν το έχει δείξει.
3: Όχι, ο Παναθηναϊκός δεν το έχει δείξει.
0: Τόσο πολύ, αλλά βλέπω ότι είναι πιο δυνατός από πέρυσι στα κρίσιμα, στην κρίσιμη στιγμή. Και ειδικά μετά για την μεταγραφή του Hayes Davis.
2: Ήταν το turning point τελικά αυτό. Ναι, ναι. Ήταν το turning point. Φορμαρίζεται πάντως στην κατάλληλη στιγμή, θα πω εγώ.
0: Ναι.
2: Στην καταλληλότερη.
0: Φορμαρίζεται. Εντάξει, δεν είναι.
3: Δεν ξέρει αν έχει φορμαριστεί.
0: Φορμάρισμα.
2: Φέρνει ξανά την ψυχολογία, το hype, το momentum.
0: Το momentum το παίρνει σίγουρα.
3: Ναι, σίγουρα.
0: Γιατί από την άλλη. Παραφόρμα παιχτών δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να νομίζει ότι φορμαρίζεται. Παρ' όλα αυτά. Βλέπω ότι οι ομάδες είναι πιο. Και περισσότερο το βλέπω για τον Ολυμπιακό, είναι πολύ καλύτερο από πέρυσι.
2: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός πέρυσι είχε δομικά θέματα στο ρόστερ, το θα πω. Δηλαδή έβγαλε μεγάλο μέρος της σειράς. Βασικά πέρυσι έβγαλε όλες τις σειρές και όλη τη regular season με Μακίση Παπα-Νικολάου στο 3. Και φέτος πήρε έναν παίχτη ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει βοηθήσει στα playoff γιατί είναι τραυματίας.
2: Αλλά είδαμε ότι ο Μακίση και στην ηλικία που είναι είναι ακόμα τρομερός.
0: Αλλά είδαμε ότι εγώ πιστεύω ότι θα έχει προλάβει και θα μπει μέχρι μέχρι το Final Four Award.
2: Ναι,
0: ο οποίος είναι συν μια προσθήκη φοβερή. Παίρνει έναν παίχτη για backup, άσο. Όχι σαν τον Ghost τον περσινό,
2: όχι,
0: αλλά.
2: Έχει πάρει, έχει πάρει τρεις με τελείως διαφορετικά.
0: Ναι, έχει πολυμορφική έτσι. Διάσταση, η γραμμή των Μπόικερ του Ολυμπιακού. Ναι. Δηλαδή, ο ένας κάνει αυτό, ο άλλος κάνει αυτό, ο άλλος κάνει αυτό. Όλοι με αδυναμίες, τρανταχτές.
2: Ναι, σίγουρα.
0: Και οι τρεις. Ο Τζόζεφ σε θέμα αθλητικότητας, ο Γουόκαπ σε θέμα εκτέλεσης και συνέπειας. Ο Νιλικίνα. Εντάξει. Δεν τη βρίσκει. Λίγο βρίσκει Στεφάνη και φωνάζει γκολ. Εντάξει, για τον Μόρις νομίζω ότι έχει μείνει τελείως εκτός. Έχει μείνει τελείως πίσω από τους τρεις άλλους.
2: Τον τελείωσε ο τραυματισμός του με την.
0: Με την Μπάγκερ.
2: Τον τελείωσε ο τραυματισμός
0: του. Ναι. Και βλέπουμε ότι και στο 2 υπάρχει μια. Έτσι, δεν παίζει μόνο ο Φουρνιέ όπως πέρυσι.
2: Είχα δίκιο για τον παράγοντα Εβάν Φουρνιέ που έχει κάνει τρομερά playoffs.
0: Ναι, έχει κάνει πολύ καλά playoff. Και στο πρώτο παιχνίδι πολύ καλός, διάβασε πολύ καλά αυτή τη hedge άμυνα,
2: ναι.
0: Και την deny άμυνα της Μονακό, πάρα πολύ καλά. Πάσαρος έπρεπε, μετρημένα και καλά.
2: Πολλά rebound, κάτι...
0: Δεν το προσπάθησε πάρα πολύ, δεν το πούσαρε πάρα
2: κάνει
0: πολύ.
2: Κάνει όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι, δεν το πούσαρε
2: τόσο πολύ. Ενώ έχει πάντα στο μυαλό του όλα τα υπόλοιπα πλέον και μετά την εκτέλεση.
0: Δεν το πούσαρε τόσο πολύ να γράψει. Πολύ καλός, καλός αμυντικά. Εντάξει, δεν ξέρω ρε παιδί μου, δεν μπορώ να κρίνω τον Ολυμπιακό στη σειρά με την Μονακό. Είναι όπως πρέπει ο Ολυμπιακός. Όπως θέλει ο μέσος φίλος του Ολυμπιακού να είναι τον Ολυμπιακό.
2: Ναι.
0: Δεν μπορώ να πω ότι έχει κάποια αδυναμία.
2: Ναι.
0: Γιατί είναι και ο αντίπαλος που δεν σε κάνει να δεις ότι έχει κάποια αδυναμία. Μπορεί μια σειρά ενδεχομένως με τη Χάπολ, ακόμα και με τη Χάπολ, να έδειχνε κάποιες αδυναμίες του Ολυμπιακού. Αυτή τη στιγμή πάλι βλέπω ότι παρασύρεται. Και ο κόσμος και δημιουργείται μια ατμόσφαιρα ότι ο Ολυμπιακός είναι άτρωτος και είναι.
2: Δεν το κακολογείς βέβαια τον κόσμο.
0: Δεν το κακολογείς σίγουρα. Ναι, σίγουρα, αλλά.
2: Ή πάντα κρίδι,
0: καλό είναι ναι. Να κρατάμε ένα χαμηλό καλάθι εκατέρωθεν και Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός.
2: Αλλά βγάζει, έβγαλε σε αυτές τα δύο πρώτα παιχνίδια, νομίζω έβγαλε την καλύτερη.
0: Ναι, νομίζω ότι έχει βγάλει την καλύτερη εικόνα και θα μπορούσε και παραπάνω. Ακόμα παραπάνω, δηλαδή. Έχει 38% στο τρίποντο και άλλοι έχουν 45%. Και κάποιος... Αν ο Ολυμπιακός είχε, εντάξει, βέβαια θα μου πεις αν είχε 45% στο τρίποντο Ολυμπιακός, δεν θα κατέβαιναν οι άλλοι να παίξουν καν. Αλλά μπορεί και παραπάνω από τον Ολυμπιακό.
2: Σίγουρα.
0: Ναι.
2: Εντάξει, τώρα η πληρότητα στο ρόστερ.
0: Ναι. Έχει εξαιρετική πληρότητα στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Και ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, σίγουρα.
0: Ρόγκα. Σας το είπα. Έχει... Ό,τι έχω πει, έχει βγει.
2: Έχει κάνει, κάνει τρομερό step-up αυτό το παιδί. Ναι. Δεν ξέρω. Και όχι μόνο εκτελεστικά. Κάνει και όλα τα υπόλοιπα πλέον.
0: Ναι. Αν έχω το Παναθηναϊκό στο game 1, θα πέφτει ανάθεμα. Αν θα, θα ξέγραφαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού το καλό κουτσάρισμα του coach Άταμαν και θα έπεφτε κράξιμο γιατί να παίξει τόσο λίγο ρόγκα ενώ ο Όσμαν έχει 0. Εν τέλει κερδίζει ο Παναθηναϊκός και δεν υπάρχει κανένα θέμα. Τι, τι τελευταία επίθεση πάει κάνει η Βαλένθια στο πρώτο παιχνίδι. Απλά επανέφερε την μπάλα. Πολύ κακή επίθεση. Ναι, πολύ κακή επίθεση. Και πολύ, πολύ πάλι hats off στον coach Άταμαν. Καταλαβαίνει λογικά ή αυτό μπορεί να είναι και την εμπειρία των παιχτών. Πάλι φαίνεται η εμπειρία των παιχτών. Καταλαβαίνει ο Χέις Ντέιβις και ο Χουάντσο. Κάνουν τον double team, τέλος. Γεια σας, καληνύχτα.
2: Ενώ ήταν μόνο στην ομάδα
0: του Σμαν και ο Χέις Ντέιβις, ποιοι ήταν. Ο Σμαν και ο Χέις Ντέιβις, ο Χουάντσο.
2: Νομίζω όμως ότι από την επαναφορά ήταν μόνο στον Μπαντιό μέσα στο post και δεν πήρε ποτέ την μπάλα και την πήρε ο Μοντέρο. Εκτός αν έκανε ο Μπαντιό την επαναφορά και την έδωσε.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν το θυμάμαι ακριβώς, αλλά σου λέω θυμάμαι αυτή τη φάση ότι ήταν.
2: Για παράγοντα Γκριγκόνη.
0: Στο πρώτο παιχνίδι πολύ
1: πρώτο
0: καλό,
2: 7
0: λεπτά,
1: και
0: ξεκόλλησε λίγο τον Παναθηναϊκό, δηλαδή ξελάσπωσε, ναι, πολύ πολύ πολύ.
2: Έβαλε και λίγο, και λίγο λάβος από καπέλα, ας
0: πούμε,
2: εντάξει.
0: Όχι, το έχει πάει καλό ο Κότσο, πολύ καλά. Λέει ένα θα σας κερδίσω με αντιμπάσκετ και ένα με μπάσκετ, ένα με λοιμός και ένα με Παναθηναϊκός. Και το έκανε.
1: Στο δεύτερο παιχνίδι, κρατάς την αστοχία της Βαλένθιας της βολές.
2: Πόπο αυτό που έγινε με τις βολές.
1: Που είχε πάρα πολλές αστοχίες.
2: Θύμισε πολύ μπαστοί.
1: Πάρα πολλές αστοχίες βολές.
2: Δηλαδή στο πρώτο παιχνίδι είχαμε τα τρίποντα και 13-23 βολές νομίζω.
0: Άγχος.
2: 57%
1: πολύ λιγότερο.
0: Να το δώσει την πίεση.
1: Τσέκαρε το.
2: 57%
1: μπορεί και λιγότερο. Είναι πολύ λιγότερο από
0: το σουτάρι. Με 66,7% όσο και ο Ολυμπιακός βασικά. Η Βαλένθια στο τώρα όσο και ο Ολυμπιακός στις βολές. 66,7%
1: ο Παναθηναϊκός. Στο δεύτερο παιχνίδι, γιατί στο δεύτερο παιχνίδι τα ποσοστά της Βαλένθιας στις βολές είναι τραγικά.
0: Λοιπόν, έχει η Βαλένθια σουτάρει 33 βολές και έχει βάλει τις 22. Ναι, ναι. Free throw attempts, free throw made. 33-22.
1: 22-33.
0: Ναι, 22-33, συγγνώμη. 20-30 Ολυμπιακός, 30-43 η Ζαλγίνης.
2: Αυτό είναι και για τα δύο παιχνίδια.
0: Για τα δύο παιχνίδια, ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί βάρισαμε πολύ λίγες βολές στο δεύτερο παιχνίδι. Καλά, δεν χρειάστηκε κιόλας.
0: 18-21 Φενέρ, 20-23 Μονακό, 28-32 η Ρεάλ, 27-32 Παναθηναϊκός. Τις περισσότερες, ναι, τις περισσότερες βολές έχει παρέσει η Ζαλγίνης. Ναι, 43.
2: Οι οποίες είναι πόσες?
0: 43. 30-43. Λοιπόν, θα δούμε το κάθε παιχνίδι μεμονωμένα. 15-15 ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο. 13-23 στο πρώτο δεύτερο η Βαλένθια. Άρα έχει σουτάρει 10 βολές στο πρώτο, αν δεν κάνω λάθος.
2: 7 βάλα. Όχι.
0: 33.
2: Πού είναι? Ναι, 10 βολές, έχεις δίκιο.
0: 9 στις 10 στο πρώτο. 12-17 Παναθηναϊκός. Εντάξει, πίεση, άγχος, δεν μπορώ να το αποδώσω, δεν μπορώ να...
1: Κέντρικ Νάν, τη χάνει επίτηδες στην πρώτη βολή, πιστεύεις.
0: Όχι, τι επίτηδες. Ποτέ.

0: Για μένα πρέπει να επιστρέψει σε μάτς πρωταθλήματος.
1: Σίγουρα. Εντάξει. Δεν φοβάμαι καθόλου όταν υπάρχει αυτός ο Μακίσικ στον Ολυμπιακό. Εγώ προσωπικά.
0: Ναι. Ναι, οκ. Okay.
1: Γιατί.
0: Και πολύ καλό πρώτο
1: παιχνίδι. Ανταπεξέρχεται, δηλαδή φαίνεται για ακόμα μια φορά το Μακίσικ ζει για αυτά τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Για τα play-off και να.
0: Αυτό που έλεγα και όταν έμαθα για τον τραυματισμό του Σλούκα. Ο Σλούκας, ο Μακίσικ, αυτοί οι βετεράνοι έχουν πάντα ένα καλό παιχνίδι στα play-off. Μπορεί να μην βοηθήσουν στα υπόλοιπα 5, 4, 4. Αλλά πάντα θα σου κάνουν ένα καλό παιχνίδι στα play-off.
1: Ο οποίος Μακίσικ ήταν και στα δύο παιχνίδια το play-off καλός.
0: Ναι, ναι, ειδικά στο πρώτο ήταν καλός γιατί έπαιξε ένα δεκάλεπτο και έπαιξε 10 πόντους σε 10.
1: Νομίζω το δεύτερο είχε. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Είσαι σίγουρος.
1: Νομίζω είχε 11 πόντους, ήταν τρίτο σκόρ του Ολυμπιακού στο δεύτερο παιχνίδι.
0: Αν δεν κάνω λάθος, έχει παίξει 10 λεπτά.
1: Με 11 πόντους και 4 rebound, νομίζω. Αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι, έτσι.
0: Α, όχι, ναι, όντως, στο δεύτερο. Ναι.
1: Αλλά και στο πρώτο παιχνίδι ήταν πολύ καλός.
0: Έχεις δίκιο.
1: Είναι η αλλαγή του ρυθμού.
0: 11 πόντους σε 10 λεπτά.
1: Η αλλαγή του ρυθμού που φέρνει πολλά όματα. Δηλαδή, τι να συζητάμε.
0: Ένα παίκτη που παίζει κατά μέτωπο στον Ολυμπιακό, δύσκολο να μην πιάσει γιατί δεν έχει πολλούς να παίζουν.
1: Κατά με το
0: straight παιχνίδι. Λοιπόν, εδώ είναι 3 παρά 10. Δεν έχουμε κάποιο σχόλιο. Τελευταίο. Για να δώσουμε μια τελευταία πρόβλεψη. Τι βλέπετε?
1: Γενικώς.
2: Αυτή τη εβδομάδα.
1: Ναι, πες εσύ.
0: Η Παρή θα περάσει.
2: Η Παρή δεν ξέρω αν θα περάσει. Να σου πω την αλήθεια.
0: Εγώ πιστεύω θα περάσει.
1: Θέλω πολύ
0: να κάνει μεγάλη
1: θέλω φύλη. Πολύ.
2: Μέσα στο Μόνταχο.
0: Θα κάνει μεγάλη
2: φύλη.
1: Θέλω πάρα πολύ γιατί
0: έπαιξε. Αυτή είναι άγιο φύλη.
1: Θέλω πάρα πολύ γιατί έπαιξε στοίχημα την πάγια με τη Χάιντερ να κερδίσει και ήρθε πάλι.
0: Τι έπαιξε.
2: Πάλι αυτό. Πάλι στοίχημα.
1: Είμαστε τέτοια. Ναι, μην. Κάνε μια πρόβλεψη. Σε παρακαλώ.
0: Εγώ θα πρέπει. Ρε φίλε,
2: πιστεύω ένα καταρχά για την Παρή θε να πω.
1: Ποια Παρή
0: για την Παρή.
1: Πε για την Παρή, πούμε για τον μπάσκετ.
2: Όχι. Πιστεύω η Βαλένθια θα συνεχίσει το ίδιο τέμπο, πιστεύω.
1: Okay.
2: Θα παίξει όλο και το ΟΑΚΑ γενικά. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει ένα παιχνίδι η Βαλένθια, αυτό της Τετάρτης.
0: Καλά, αν δεν πάρει
2: αυτό. Αυτό σου λέω. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι μπορεί να έρθει σκούπα.
0: Δεν το πιστεύω. Με τριό.
2: Δεν το πιστεύω, όχι. Δεν το πιστεύω γιατί... Ναι, όχι, κρατάω μικρό καλά. Πιστεύω ότι πάντα θα κάνει μια καλή εμφάνιση, αλλά.
0: Αν δεν κάνει καλή εμφάνιση, είναι λίγο απογοητευτικό το κλείσιμο τη σεζόν. Αν δεν κάνει μια νίκη, ρε παιδιά. Εντάξει, βγήκε δεύτερη και δεν θα κάνει μια νίκη. Βέβαια, δεν την έκανε στην έδρα.
1: Θα αφήσει τον άνθρωπο
0: να το πει. Ναι, οκ, συγγνώμη. Ένα ερώτημα θέλω.
2: Ο Ολυμπιακός πιστεύω θα κάνει το 3-0.
1: Ωραία.
2: Δηλαδή, Μονακό παίζει είναι με 7 παίκτες, εντάξει. Και που κατεβαίνουν, αυτό που είπαμε και πριν, και που κατεβαίνουν είναι πολύ. Που είναι προς τιμή τους, αλήθεια. Τώρα για τα άλλα δύο παιχνίδια δεν έχω εικόνα να σου πω την αλήθεια. Ρεαλιστικά. Ίσως και. Ίσως η Ζαλγκίρις, αυτό που είπες και εσύ.
0: Ναι.
2: 3-1, αλλά μέχρι εκεί πιστεύω.
0: Ναι.
1: Και Ρεάλ Χάπολ.
2: Χάπολ, Ρεάλ, τώρα. Και εκεί ίσως ένα παιχνίδι Χάπολ, αλλά με πολύ επιφύλαξη. Δηλαδή.
1: Εγώ πιστεύω ότι οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των play-off για τις δύο ελληνικές τελειώνουν Τρίτη και Τετάρτη αντίστοιχα με σκούπα,
0: ναι.
1: Αφωτέρων και ακολουθώ την άποψη του Χρήστου 3-1 στο τέταρτο game η Φενέρ, 3-1 η Ρεάλ στο τέταρτο game με τη Χάπερ.
0: Εγώ βλέπω 3-0 Ρεάλ, 3-1 Φενέρ, 3-0 Ολυμπιακό, 3-1 Παναθηναϊκό. Λοιπόν, αυτοί ήμασταν. Αυτοί ήμασταν γιατί περιμένουν και οι επόμενοι.
1: Δεν ήταν ο Ζωής Κολούτσος, αλλά ήταν ο Κώστας Φούρκας.
0: Αλλά ήταν η Άβρο του Ζωή Κολούτσου εδώ.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Λοιπόν...
2: Ήμασταν και εμείς να του κάνουμε την παρεούλα σήμερα.
0: Ναι, ναι, μετά την πρώτη ώρα. Ήταν η εκπομπή Crunch Time. Τα λέμε την άλλη Δευτέρα. Ελπίζουμε να έχουμε τελειώσει από τις ελληνικές και να γίνουν όλα τα άλλα 2-2, τα άλλα 2, να δούμε λίγο Ευρωλίγκα.
2: Και ίσως και να είμαστε και εδώ και την επόμενη.
0: Ναι, αλήθεια, ίσως.
1: Τρίτη
2: σειρή. Πάμε με εκπλήξεις αυτή η εκπομπή.
1: Τρίτη σειρή εκπομπή.
0: Τρίτη σειρή Παναγιώτης Παρίσης. Θα δείξει. Λοιπόν, γεια σας. Γεια σας. Καλή συνέχεια.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνού συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε στο Jazz Jam με την Εμμανουέλα Φραγκάκη. Σήμερα θα ασχοληθούμε με την jazz μουσική τη δεκαετία του 1980 και μόλις ακούσαμε το New York, New York του Frank Sinatra. Ο πλήρης τίτλος είναι Theme from New York, New York και είναι ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια που συνδέθηκαν με τον Frank Sinatra, ενώ αποτελεί σύμβολο της Νέας Υόρκης. Παρόλο που έγινε διάσημο από τον Sinatra, το τραγούδι γράφτηκε αρχικά το 1977 για την ομώνυμη ταινία του Martin Scorsese. Τη μουσική σύνθεσε ο John Kander και τους στίχους έγραψε ο Fred Ebb, ενώ η πρώτη εκτέλεση έγινε από τη Liza Minnelli. Η εκδοχή του Frank Sinatra ηχογραφήθηκε το 1979 και κυκλοφόρησε το 1980 στο άλμπουμ Trilogy Past, Present, Future. Αυτή η εκτέλεση είναι που καθιέρωσε το τραγούδι παγκοσμίως. Με το χαρακτηριστικό του ύφος, ο Sinatra έδωσε έναν πιο δυναμικό και αισιόδοξο τόνο στο τραγούδι, αλλάζοντας ελαφρώς και το τελικό μέρος των στίχων. Το τραγούδι έγινε βασικό κομμάτι των ζωντανών εμφανίσεών του και συχνά έκλεινε με αυτό τις συναυλίες του. Θεματικά, το New York, New York εκφράζει τη φιλοδοξία, την επιθυμία και την επιτυχία, το όνειρο της αναγνώρισης. Η Νέα Υόρκη παρουσιάζεται ως μια πόλη γεμάτη ευκαιρίες, όπου όποιος καταφέρει να πετύχει εκεί, μπορεί να πετύχει παντού. Αυτό το μήνυμα συμπυκνώνεται στο διάστημο στίχο «If I can make it there, I can make it anywhere». Με την πάροδο των χρόνων, το τραγούδι αυτό απέκτησε τεράστια πολιτιστική σημασία. Θεωρείται ανεπίσημος ύμνος της Νέας Υόρκης και ακούγεται συχνά σε δημόσιες εκδηλώσεις και πλούσια γεγονότα, ενώ παράλληλα έχει διασκευαστεί από πολλούς καλλιτέχνες και παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της αμερικανικής μουσικής. Συνολικά, το New York, New York δεν είναι απλώς ένα τραγούδι, αλλά ένα διαχρονικό σύμβολο του ονείρου για επιτυχία, της δύναμης, της επιμονής, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τη μαγευτική εικόνα της Νέας Υόρκης.

Η jazz μουσική τη δεκαετία του 1980 χαρακτηρίζεται από ποικιλία τάσεων και σημαντικές αλλαγές, τόσο στο ύφος όσο και στον τρόπο παραγωγής και διάδοσής της. Σε αντίθεση με προηγούμενες δεκαετίες, όπου κυριαρχούσε ένα πιο ενιαίο ρεύμα, στα 1980 η jazz εξελίσσεται σε πολλαπλές κατευθύνσεις, αντανακλώντας τις κοινωνικές και τεχνολογικές αλλαγές της εποχής. Ένα από τα βασικά ρεύματα της περίοδου ήταν ο νεοπαραδοσιακός προσανατολισμός, νέο-pop, που εμφανίστηκε ως αντίδραση στη μεγάλη διάδοση της ηλεκτρικής jazz, fusion, των προηγούμενων χρόνων. Μουσικοί όπως ο Wynton Marsalis προώθησαν την επιστροφή στις ρίζες της jazz, αντλώντας στοιχεία από το bebop και το hardbop. Η προσέγγιση αυτή έδινε έμφαση στη δεξιοτεχνία, στον ακουστικό ήχο και στη διατήρηση της παράδοσης. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν επίσης μορφές όπως ο Art Blakey, που συνέχισαν να επηρεάζουν τη νέα γενιά μουσικών. Παράλληλα, το jazz fusion συνέχισε να εξελίσσεται, αλλά με πιο εμπορικό προσανατολισμό. Καλλιτέχνες όπως ο Herbie Hancock και Pat Metheny ενσωμάτισαν ηλεκτρονικά όργανα, synthesizers και στοιχεία από funk, rock και pop μουσική. Μέσα από αυτή τη διαδικασία γεννήθηκε και το smooth jazz, ένα πιο προσιτό και ραδιοφωνικό ύφος που απευθυνόταν σε ευρύτερο κοινό, αλλά συχνά δεχόταν κριτική για την απλοποίηση της jazz αισθητικής. Στον αντίποδα, η avant-garde και η πειραματική jazz συνέχιζαν να υπάρχουν, αν και με μικρότερη εμπορική επίτυχηση. Καλλιτέχνες όπως ο Ornette Coleman συνέχισαν να αναπτύσσουν τη free jazz, δίνοντας έμφαση στον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό, στην αποδέσμευση από τις παραδοσιακές αρμονικές δομές και στην έντονη προσωπική έκφραση. Η τεχνολογία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του ήχου της δεκαετίας. Η ευρεία χρήση των ψηφιακών ηχογραφήσεων, των synthesizers και των drum machines οδήγησε σε έναν πιο καθαρό και επεξεργασμένο ήχο. Ταυτόχρονα, η εμφάνιση του CD άλλαξε τον τρόπο κατανάλωσης της μουσικής και συνέβαλε στη διάδοση της jazz σε νέο κοινό. Σε επίπεδο δισκογραφίας, εταιρείες όπως η Blue Note Records επανενεργοποιήθηκαν και προώθησαν τόσο νέους καλλιτέχνες όσο και επανεκδόσεις κλασικών ηχογραφήσεων. Παράλληλα, η jazz άρχισε να αποκτά πιο ακαδημαϊκό χαρακτήρα με την ένταξή της σε Σαουδία, πανεπιστήμια, γεγονός που συνέλαβε στη διατήρηση και τη συστηματική μελέτη της. Συνολικά, η jazz τη δεκαετία του 1980 δεν μπορεί να χαρακτηριστεί από μόνο ένα ύφος. Αντίθετα, πρόκειται για μια περίοδο συνύπαρξης διαφορετικών προσεγγίσεων, της επιστροφής στην παράδοση, της εμπορικής και τεχνολογικής εξέλιξης και της καλλιτεχνικής πειραματικότητας. Αυτή η πολυμορφία αποτελεί και το βασικό χαρακτηριστικό της εποχής που επηρέασε σημαντικά την εξέλιξη της jazz στις επόμενες δεκαετίες.

Η επιρροή της pop και της ευρύτερης δημοφιλούς μουσικής σκηνής της δεκαετίας του 1980 στη jazz υπήρξε σημαντική, ιδιαίτερα μέσα από καλλιτέχνες που διαμόρφωσαν τον ήχο της εποχής. Ανάμεσα σε αυτούς ξεχωρίζει ο Michael Jackson, καθώς και άλλοι κορυφαίοι δημιουργοί, όπως ο Prince και η Madonna. Αν και δεν ήταν jazz μουσική, η επιρροή του στη δομή, την παραγωγή και την αισθητική της μουσικής επηρέασε έμεσα αλλά ουσιαστικά τη σύγχρονη jazz. Ο Michael Jackson, ειδικά μέσα από άλμπουμ όπως το Thriller και το Bad, καθιέρωσε έναν εξαιρετικά εκλεπτισμένο τρόπο παραγωγής, με έμφαση στη ρυθμική ακρίβεια, τη χρήση πολυεπιπέδων ενορχιστρώσεων και την ενσωμάτωση ηλεκτρονικών στοιχείων. Αυτή η αισθητική επηρέασε ιδιαίτερα το jazz fusion και το smooth jazz, όπου πολλή μουσική άρχισε να δίνει μεγαλύτερη σημασία στον καθαρό ήχο, στα groove-based μοτίβα και στην προσβασιμότητα. Η έντονη χρήση του ρυθμού και τα funk στοιχεία στη μουσική του Jackson συνδέονται με την εξέλιξη της jazz funk. Παράλληλα, ο Prince επηρέασε τη jazz κυρίως μέσα από την πολυστιλιστική του προσέγγιση. Συνδύασε funk, rock, pop και soul με τρόπο που ενθάρρυνε τους jazz μουσικούς να πειραματιστούν με υβριδικά στυλ. Η έμφαση στη μουσική δεξιοτεχνία και στον αυτοσχεδιασμό, ιδιαίτερα στις ζωντανές του εμφανίσεις, αποτέλεσε σημείο αναφοράς για πολλούς σύγχρονους μουσικούς της jazz που κινούνταν πέρα από τα παραδοσιακά όρια του είδους. Η Madonna, αν και πιο προσανατολισμένη στην pop και την jazz μουσική, συνέβαλε στην ανάδειξη της σημασίας της εικόνας, της παραγωγής και της εμπορικής ταυτότητας του καλλιτέχνη. Αυτά τα στοιχεία επηρέασαν και την jazz, ιδιαίτερα το smooth jazz, το οποίο άρχισε να απευθύνεται πιο συνειδητά σε ευρύ κοινό, με έμφαση όχι μόνο στον ήχο, αλλά και στην παρουσίαση. Συνολικά, η επιρροή των κορυφαίων καλλιτεχνών της δεκαετίας του 1980 στη jazz δεν ήταν άμεση ως προς το ύφος, αλλά καθοριστική σε επίπεδο αισθητικής, παραγωγής και προσέγγισης του κοινού. Η jazz, ως ένα διαρκώς εξελισσόμενο είδος, απορρόφησε στοιχεία από την pop κουλτούρα της εποχής και τα ενσωμάτωσε, δημιουργώντας νέα υβριδικά στυλ που συνεχίζουν να εξελίσσονται μέχρι και σήμερα.

0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που συνονίξατε σήμερα στην εκπομπή μου και τα λέμε...
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
2: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του

Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Φίλες και φίλοι του Radio Pantheon, καλησπέρα σας. Είμαι η Μαριντίνα Παπαδοπούλου.
1: Είμαι ο Αποστόλης Παναγόπουλος και έχουμε εξελίξεις στα πρωταθλήματά μας καθώς πλησιάζουμε στο τέλος. Σε δύο εβδομάδες τελειώνουν τα πρωταθλήματα. Είμαστε στην τελική ευθεία και κλασικά πάμε με την Premier League, όπου είμαστε στην 35η αγωνιστική.
0: Μένουν άλλες τρεις.
1: Ακριβώς.
0: Και πρώτη είναι η Arsenal αυτή τη στιγμή με 76 βαθμούς.
1: Με δύο αγωνιστικές βέβαια, περισσότερες από την City. Η City παίζει σήμερα με την Everton στις 10 η ώρα το βράδυ.
0: Και χρωστάει και άλλο ένα με την Crystal Palace. Θα παίξουν νομίζω την άλλη εβδομάδα.
1: Αυτή τη στιγμή παίζει η Chelsea που μιλάμε με την Nottingham Forest και προηγείται η Nottingham Forest 0-2 στο 16ο λεπτό. Και είχαμε ωραία μάτς που περάσανε χτες και προχτές. Είχαμε ένα πολύ μεγάλο διπλό της Tottenham με την Aston Villa, όπου πήρε ένα μαξιλαράκι προσωρινά τουλάχιστον στη 17η θέση και κάτω της, μόλις ένα βαθμό παρακάτω είναι η West Ham. Είχαμε ένα πάρα πολύ ωραίο μάτς Manchester United-Liverpool, το οποίο βγήκε 3-2 υπέρ της United. Η United την νίκαγε 2-0, της το γύρισε η Liverpool σε 9 λεπτά 2-2 και ο Κόμπι Μεϊνού, ο οποίος ανανέωσε κιόλας ακριβώς μία μέρα πριν, έβαλε το νικητήριο γκολ και έτσι έληξε 3-2.
0: Τώρα η Liverpool εντωμεταξύ είναι στην τέταρτη θέση με 58 βαθμούς, η United είναι τρίτη με 64 και νομίζω ότι στα τελειώματα τώρα η Liverpool προλαβαίνει να σώσει λίγο τη σεζόν της και να βγει η Champions League.
1: Τα βγει. Τώρα ποιος να την περάσει. Η Bournemouth είναι αρκετά πίσω.
0: Η Aston, ναι, εντάξει.
1: Σκέψου τώρα ότι η Bournemouth θα βγει σίγουρα Ευρώπη.
0: Έχει κλείσει.
1: Θα βγει. Θα βγει, δεν νομίζω να μην βγει.
0: Δηλαδή, και Μπρέντφορντ και Μπρέιτον είναι πολύ κοντά. Η Μπρέντφορντ είναι στο πλήν 1 και η Μπρέιτον στο πλήν 2. Δηλαδή,
1: σκέψου όμως ότι η Crystal Palace που είναι 15η, άμα πάρει το Conference League που εξασφαλίζει θέση στο Europa League, νομίζω παίρνει κι άλλος ένα σε θέση για Ευρώπη. Είτε, νομίζω για Conference όμως. Οπότε πιστεύω σίγουρα θα περάσει. Ωραίο αυτό.
0: Ναι, πολύ ωραία,
1: που περνάνε, ναι, που μπαίνουν νέες ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και τους δίνεται μια ευκαιρία να λάμψουν κάποιοι παίκτες, να φανούν λίγο γενικά στην Ευρώπη. Είναι πολύ ωραίο αυτό να το βλέπουμε, καθώς τα προηγούμενα χρόνια δεν μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Και ειδικά όταν δεν υπήρχε και η διοργάνωση του Conference League.
0: Ναι, και η Bournemouth είναι μια ομάδα που τη βλέπουμε ότι τα τελευταία 3 χρόνια ανεβαίνει σταδιακά. Έχει ένα project με τον Ιραόλα πάρα πολύ καλό, έχει βοηθήσει πολύ την ομάδα και βλέπεις ότι παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, οπότε νομίζω ότι του χρόνου στο Champions League μια τέτοια ομάδα θα ανεβάσει σίγουρα το επίπεδο και δεν θα είναι μια από τις ομάδες που απλά πάνε για να παίξουν μόνο στη League Phase και μετά να αποκλειστούν.
1: Ναι, σίγουρα όλες αυτές έχουν κάποιον απότερο σκοπό και για να φανούν κάποιοι παίχτες παραπάνω, να πάρουν κάποια μεταγραφή, να ανέβουν οικονομικά οι ομάδες, γιατί προφανώς κερδίζουν από το να συμμετάσχουν σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση, οικονομικά, τηλεοπτικά δικαιώματα, είναι πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή κάποια χρόνια πριν, αν ρώταγες αν η Bournemouth που ανεβοκατέβαινε κατηγορίες όλη την ώρα θα διεκδικούσε να βγει μέχρι και Champions League, θα έλεγε εντάξει, πλάκα κάνεις, αυτά γίνονται μόνο στο FIFA. Αλλά να που έχουν αλλάξει εποχές και αυτό φαίνεται και όχι μόνο στην Premier League, διότι πλέον με τη νέα νομοθεσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις που είναι σε League Phase, κάποια πρωταθλήματα ανάλογα με την κατάταξη μπαίνουν 5 στο Champions League, αλλά και σε άλλα πρωταθλήματα γίνεται, όπως στην Ιταλία που τώρα η Κόμο διεκδικεί την Ευρώπη. Σε πολλές άλλες χώρες γίνεται αυτό.
0: Ναι, απλά στην Αγγλία είναι πιο ανταγωνιστικές ίσως οι ομάδες, γιατί είναι και άλλοι ρυθμοί του.
1: Ακόμα εδώ και σε εμάς στην Ελλάδα, ένα outsider, ο Όφη, που πήρε το κύπελλο Ελλάδας τώρα, έχει εξασφαλίσει θέση σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θα παίξει play-off, Europa League και έχει σίγουρη τουλάχιστον τη συμμετοχή του στο conference. Από το πουθενά.
0: Ναι, και είναι off, δεν είναι.
1: Και είναι off, δεν είναι, ξέρω εγώ, να πούμε το top 4 ή ο Άρης που συμμετέχει κάθε χρόνο στα προκριματικά. Άλλοτε δεν περνάει, αλλά εντάξει, ναι. Αυτό γίνεται. Τώρα που είχε στο τελικό κυπέλλου της Πορτογαλίας, άκουσα ότι είναι μια ομάδα τέταρτης κατηγορίας.
0: Και πέρσι αντίστοιχα δεν ήταν στη Γερμανία. Δεν θυμάμαι ποια ομάδα ήταν. Νομίζω πάλι τρίτη κατηγορία.
1: Ναι, ισχύει. Που
0: τα έχασε.
1: Ισχύει, ισχύει. Α, βέβαια εκεί δεν ξέρω, π.χ. τώρα αν πάρει αυτή το κύπελο. Περνάει η Ευρώπη. Μπορεί να παίξει στην Ευρώπη.
0: Κανονικά θα... Δεν το ξέρω σίγουρα, αλλά θα έπρεπε να μπορεί. Γιατί...
1: Δηλαδή, π.χ. αυτή πες ότι έχει μείνει ή έχει ανέβει τουλάχιστον στην τρίτη κατηγορία, την τέταρτη. Θα παίζει τρίτη κατηγορία και θα παίζει η ευρωπαϊκή διοργάνωση. Δεν είναι περίεργο.
0: Ακούγεται φουλ περίεργο, αλλά για να μπορείς να συμμετέχεις στο τελικό κυπέλλου, έχεις πιθανότητες να το κερδίσεις.
1: Εντάξει, ναι, ισχύει, οκ. Okay.
0: Ενδεχομένως να. Γιατί δεν ξέρω τα γήπεδα, μπορεί να χρειάζεται να βρει άλλο γήπεδο, δεν ξέρω πλήρη τι.
1: Καλά, αυτό σίγουρα. Νομίζω και όφη το ίδιο θα κάνει. Θα παίζει στο ΑΚΑ.
0: Ναι, δεν ξέρω αν θέλει και μεταγραφές, δεν ξέρω τι ισχύει με τους παίκτες και όλα αυτά. Αλλά κανονικά θα πρέπει να μπορεί να βγει.
1: Μπορεί,
0: θα πάρει
1: ναι,
0: και
1: έσοδο,
0: οπότε
1: μπορεί.
0: Ναι,
1: μπορεί, ναι. Η Arsenal, τώρα που είπαμε για Arsenal, καθώς είχε μια τελείως απογοητευτική πορεία μέχρι τώρα, τα τελευταία δύο μάτς ήταν νίκες και ευρείες νίκες, 2-0, 3-0. Και περιμένει τώρα την αυριανή μέρα με τη Ρεβάντς, με την Ατλέτικο. Θα έλεγα εντάξει, πολύ αδιάφορο μάτς, κατά τη γνώμη μου. Δύο πέναλτι γίνανε. Δεν υπήρχε ροή. Ήτανε πολύ φτωχό μάτς. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα άμα περάσει τον τελικό να το πάρει. Και συγγνώμη που το λέω.
0: Είναι
1: η Παρή και η Μπάγκεν είναι οι δύο καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, και είναι κρίμα που παίζουν ημιτελικό.
1: Ναι, θα ήταν φοβερός τελικός άμα παίζανε τελικό. Σε ημιτελικό νομίζω πρώτη φορά είδαμε 9 γκολ σε ένα μάτς, 5-4.
0: Ναι.
1: Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ αυτό. Εντάξει, μόνο τότε το 6-1 λίγο με την... Το Μπαρτσελόνα Παρί που λίγο εντάξει, είχε κλάψει ο πλανήτης λίγο με αυτό. Έπεφτε ο Σέρτζιο Ρομπέρτο μόνος του, ο διευθυντής έβλεπε πράγματα που δεν γινόντουσαν. Ήτανε λίγο τραγελαφικό λίγο. Αλλά ναι.
0: Από τότε όμως να λέμε. Και είναι και αυτό που είπες, που μου είπες εκτός αέρα, ότι όποιος και να προκριθεί από το Ατλέτικο Άρσεναλ δεν θα το πάρει.
1: Σίγουρα. Τουλάχιστον τώρα η Άρσεναλ που πήρε αυτές τις δύο νίκες και τονώθηκε ψυχολογικά, ασκεί τώρα πολύ πίεση στη City το τι θα κάνει. Διότι άμα φέρει μια γκέλα η City, πιστεύω τελείωσε. Δεν νομίζω
0: για
1: μετά.
0: Πρωτάθυμα.
1: Για το πρωτάθλημα, ναι. Τώρα έχει πολύ πίεση η City πάνω της.
0: Και η Arsenal θα έχει όμως άμα περάσει, γιατί θα έχει και την πίεση του πρωταθλήματος όσο αγωνιστικές έχουν μείνει. Την απειλή τη City και θα έχει και το Champions League. Δηλαδή δεν είναι λίγο. Μπορεί... Πιστεύω ότι εστιάζει πιο πολύ στο πρωτάθλημα.
1: Σίγουρα.
0: Αλλά σε επηρεάζουν και αυτά τα παιχνίδια.
1: Καλά, σίγουρα εστιάζει το πρωτάθλημα, αλλά εντάξει, δεν μπορείς να πάρεις και αψήφιστα το ότι είσαι με τελικό Champions League. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να πάει τελικό.
0: Ναι, και
1: τελικός είναι ένα μάτς. Μπορεί να γίνουν όλα. Μπορεί π.χ. να κοιμηθεί ο Θεός και η Bayern ή η Παρή, όποια περάσει, να μην είναι η μέρα της και ξέρω εγώ να μην μπορεί να παίξει. Ποτέ δεν ξέρεις. Εδώ, εντάξει, τώρα που το λέμε και ο Νόιερ, παρένθεση μεγάλη, δεν κάνει πλέον. Τώρα, εντάξει, 41 ετών, δεν έπιανε ούτε αστείο. Στο...
0: Εντάξει, την περασμένη εβδομάδα λέγαμε ο Νόιερ που ακόμα αντέχει και...
1: Αντέχει, αλλά δεν είναι. Δεν είναι. Δηλαδή, νομίζω μπορεί και να μην έκανε ούτε μια σοβαρή επέμβαση με την Παρή. Δηλαδή, κανένα δυο τα άπνιξε.
0: Ναι, το μάτς δεν το έχω δει. Οπότε δεν μπορώ να πω.
1: Μπήκανε γκολάρες, μπήκανε πολύ ωραία γκολ και αμφισβητήθηκε και ένα πέναλτι που πήρε πολύ η Παρή. Αν που ήταν χέρι λίγο. ήταν ένα χέρι, το οποίο ήταν στη φάση, όπως έσκασε η κεφαλιά στον αμυντικό της Bayern, στον Οπαμεκανό έγινε αυτό, ο αμυντικός το χέρι του, καθώς το είχε πίσω, πολύ λίγο εμφανίστηκε μπροστά ψιλοκολλητά με το σώμα του και το μέτρησαν χέρι. Ήταν λίγο αμφισβητούμενο, δηλαδή πολλοί είπαν ότι δεν ήταν, αλλά γενικά δεν μπορούσε, τον έβλεπες, ήταν πολύ αργές οι αντιδράσεις του. Εντάξει, δεν έχεις να προσάψεις τίποτα, είναι θρύλος, αλλά 41 ετών, εντάξει, θεωρώ η Μπάγκερ πρέπει να ψάξει να βρει ένα τερματοφύλακα.
0: Εντάξει,
1: ναι, δεν γίνεται, εντάξει.
0: Βασικά θα έπρεπε να τον έχει ήδη έτοιμο από πριν, γιατί ξέρει ότι ο Νόιερ είναι 41 ετών, πήξε λίγο, θα αποσύρθει, καλός ή κακός. Σε ένα χρόνο, δύο χρόνια θα φύγει.
1: Ναι, δεν
0: ναι,
1: νομίζω.
0: Οπότε έπρεπε ήδη να, να έχει βρει βασικά τον επόμενο τερματοφύλακα, να του έχει εμπιστευτεί κάποια παιχνίδια, μαζί με τον Νόιερ κιόλας, να τον επηρεάζει λίγο και να, όταν φύγει ο Νόιερ, να είναι έτοιμη με τον επόμενο τερματοφύλακα.
1: Κανονικά θα έπρεπε. Anyway, θα δείξει. Ακόμα δεν έχει έρθει η Τρίτη και η Τετάρτη να δούμε τι θα γίνει. Οπότε πάμε παρακάτω.
0: Από Premier League είχαμε επίσης Newcastle Brighton 3-1. Με τη Newcastle αυτή τη στιγμή να βρίσκεται στη 13η θέση με 45 βαθμούς, είναι λίγο αδιάφορη. Γενικά όλη τη σεζόν ήταν ψηλό αδιάφορη.
1: Έπεσε πολύ γρήγορα η Newcastle.
0: Ναι, και ήταν και αποτελεσματική. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο.
1: Πολύ γρήγορα έπεσε γενικά μου φάνηκε. Δεν ξέρω. Από εκεί που ήταν τώρα 2-3 χρόνια συνεχόμενα σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, θέλω να βγαίνει σε φυσικά 13ος. Είναι πρόβλημα.
0: Μα έτσι ξεκίνησε από την αρχή, δηλαδή είχε προβλήματα. Δεν είναι ότι διεκδίκησε ποτέ σε όλη τη σεζόν την ευρωπαϊκή θέση.
1: Κάθε μου πεις τώρα τότε να με παλεύει να μην υποβοβαστεί.
0: Από πέρσι το παλεύει τότε. Απλά φέτος έγινε πιο...
1: Ναι, φέτος έγινε πολύ πιο σοβαρό απλά. Γιατί είχε πολύ μεγάλη διαφορά πέρσι ο 18ος με το 16ο και 17ο.
0: Και φέτος βρέθηκε να είναι 18ο, δηλαδή μπήκε στη ζώνη του υποβασμού. Και ακόμα παλεύει να μπει.
1: Ναι, απλά είπα αυτό, έφερε διπλό και έχασε η West Ham.
0: Ναι, το 3-0.
1: Ναι. Αυτά νομίζω από Premier League.
0: Κάτι άλλο. Πάμε break και συνεχίζουμε με σειρά που είχαμε και στέψει πρωταθλήτριες.

0: επιστρέψαμε και πάμε στο Ιταλικό Πρωτάθλημα, εκεί όπου η Ίντερ πήρε το πρωτάθλημα πλέον και επίσημα. Δύο αγωνιστικές ή τρεις νομίζω πριν το τέλος της σεζόν, με 82 βαθμούς και 12 βαθμούς μπροστά από την δεύτερη ομάδα προς το παρόν, η οποία είναι η Νάπολη. Η Ίντερ αντιμετώπιζε την Πάρμα, νίκησε με σκορ 2-0, γενικά ένα πολύ εύκολο, μια πολύ εύκολη νίκη. Ήταν ένα must win παιχνίδι για να το τελειώσει από τώρα. Είχε πάρα πολλές ευκαιρίες, δυσκολεύτηκε να βρει λίγο τον γκολ, τελικά τα κατάφερε και παίρνει τώρα το 21ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Νομίζω ότι εντάξει, δικαιωματικά το παίρνει, δηλαδή δεν υπήρχε άλλη ομάδα στην Σέρια φέτος που να μπορούσε να το διεκδικήσει μέχρι το τέλος. Στην αρχή της σεζόν είδαμε την Νάπολη να τα πηγαίνει αρκετά καλά. Ωστόσο στην πορεία άρχισε να πέφτει με τους τραυματισμούς που είχε. Η Μίλαν...
1: Και η Μίλαν κάποια στιγμή πήγε να μπει λίγο στο παιχνίδι, αλλά...
0: Ναι, και αυτή
1: δεν μπόρεσε.
0: Ναι. Και εντάξει, είναι η πρώτη σεζόν της Μίλαν που το διεκδικεί μετά από...
1: Το 22 από το πήρε.
0: Το 22, ναι. Και τα πήγαινε και πολύ άσχημα τις περασμένες χρονιές, τύπου πάλευε για Ευρώπη και τέτοια, οπότε...
1: Αυτό έκανε η Μίλαν. Η Μίλαν έμενε έξω από την Ευρώπη, μετά το πήρε. Έπαιρνε το πρωτάθλημα και μετά ξανά τα ίδια. Λίγο ήταν κάπως έτσι πήγαινε.
0: Να,
1: και τώρα πέρσι έμεινε εκτός Ευρώπης, αλλά τουλάχιστον φέτος εντάξει, έκανε κάτι καλύτερα.
0: Ναι, και πιστεύω
1: ότι. Ξαναβγεί Champions League τουλάχιστον.
0: Ναι, είναι η σεζόν που έκτισε για να πάει του χρόνου να παίξει και Champions League και να διεκδικήσει πιο σοβαρά το πρωτάθλημα. Είχε τη μεταγραφή του Μόντριτς που την βοήθησε πάρα πολύ, παρότι ο άνθρωπος είναι 40 χρονών. Ακόμα είναι στο top επίπεδο και ήταν κομβικός πιστεύω φέτος για τη Μίλαν. Και στη δημιουργία γενικά στο κέντρο νομίζω έλεγχε όλο το παιχνίδι, σε όλα τα παιχνίδια όπου όταν έμπαινε ακόμα και αλλαγή φαινόταν η διαφορά. Τώρα έχασε η Μίλαν κόντρα στη Σασουόλο, δεν κατάφερε να πάρει το διπλό, έμεινε πίσω στο σκορ από νωρίς, έμεινε και με 10 παίχτες μετά την κόκκινη του Τομόρι στο 65ο λεπτό. Πάλεψε για την ανατροπή, έστω να πάρει το χ από το παιχνίδι, δεν τα κατάφερε και έτσι βρέθηκε να χάνει. Είναι στην τρίτη θέση με 67 βαθμούς, πλην 3 από την Νάπολη, αλλά δεν απειλείται και τόσο σοβαρά ώστε να χάσει το Champions League, πιστεύω, δηλαδή θα βγει του χρόνου. Έχει μόνο τη Juventus που είναι στο πλην 2 και την Como που κι αυτή παλεύει να βγει Ευρώπη γενικά, δεν νομίζω να διεκδικήσει το Champions League. Και η Σασουόλο είναι ψηλοαδιάφορη γιατί είναι ένατη με 49 βαθμούς, δεν προλαβαίνει ούτε Ευρώπη να βγει, να υποβιβαστεί ούτε καν. Δηλαδή η Κρεμονέζη που είναι 18η έχει 28. Και πάμε...
1: Γενικά το Ιταλικό πρωτάθλημα φέτος ήταν λιγάκι κάπως πιο αδιάφορο σε σχέση με τα υπόλοιπα. Κάπως εκεί στα μέσα σεζόν λίγο ανεβοκατέβαινε στην κορυφή, όπως είπε, η Νάπολη Ίντερ. Μπήκε για κανένα μήνα και στο παιχνίδι λίγο η Μίλαν, αλλά μέχρι εκεί. Μετά δηλαδή ξεκαθάρισε ότι είναι η Ίντερ.
0: Ναι, όταν άρχισε να παίρνει και τα πάνω της η Ίντερ, ήταν αυτό που ξεκαθάρισε τελείως, δηλαδή φάνηκε η διαφορά και ότι τέλος η Ίντερ θα το πάρει.
1: Ναι.
0: Δεν είχαν επιπίδα οι άλλοι. Η Juventus φέτος επίσης, τα ίδια με πέρσι βασικά.
1: Ναι, τα ίδια. Δεν υπήρχε ούτε πτώση νομίζω, ούτε κάποια άνοδος. Σχεδόν η ίδια σεζόν.
0: Ναι. Η Como ήταν η ευχάριστη έκπληξη.
1: Που παλεύει αυτή τη στιγμή η Como για μαζί με την Ρώμα για το ποιος θα βγει Europa League Conference.
0: Ναι,
1: εξαρτάται νομίζω κιόλας, γιατί δεν έχουν πει ακόμα ποια χώρα θα πάρει επίσης την πέμπτη θέση για το Champions League.
0: Επειδή το κοίταξα λίγο, η πέμπτη θέση είναι ανάμεσα σε Ισπανία και Γερμανία. Νομίζω δεν παίζει η Ιταλία γι' αυτό.
1: Α, δεν παίζει καθόλου η Ιταλία.
0: Ναι, νομίζω είναι Ισπανία και Γερμανία. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, πιστεύω όμως αυτή είναι η εξάδα που βγαίνει η Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Άντε τώρα. Απλά ποιος θα βγει η Europa και ποιος θα βγει η Conference ανάμεσα στην Como και τη Ρώμα. Και η Ρώμα είναι τώρα και με παιχνίδι λιγότερο γιατί παίζει σήμερα.
1: Ναι.
0: Αν κερδίσει τώρα τη Φιωρεντίνα που πιστεύει.
1: Εντάξει, το πιο πολύ, αυτό που συμφέρει πιο πολύ την Como είναι να βγει η Conference. Καλά, οικονομικά τη συμφέρει, ναι, το Europa. Αλλά στο conference θα μπορεί να κάνει και κάτι καλύτερο τουλάχιστον.
2: Σίγουρα πολύ κάτι καλύτερο.
0: Ναι, και καλύτερη πορεία και να μαζέψει βαθμούς για τις κληρώσεις.
2: Ναι.
0: Και να...
2: Ναι. Και τη Ρώμα τη συμφέρει πιο πολύ το, εννοείται, το Europa League.
0: Και η Ρώμα ήταν μια ομάδα που στις αρχές είχε ξεκινήσει και αυτή δυνατά. Γιατί νομίζω στις αρχές του πρωταθλήματος ήταν Νάπολη Ρώμα που παίζανε.
2: Ναι, εντάξει, έπαιξε λίγο στη διεκδίκηση λες.
0: Ναι, αλλά ήταν πολύ νωρίς.
2: Νομίζω για κανένα διβδόμαδο έγινε αυτό.
0: Τόσο λίγο.
2: Ναι, τόσο λίγο. Δεν έγινε πολύ. Όχι, μετά ξεφούσκωσε. Πού πάμε τώρα, πάμε...
0: Πάμε La Liga.
2: Πάμε και La Liga, όπου και εκεί σχεδόν έχει ξεκαθαρίσει. Καθώς είχαμε νίκη της Μπαρτσελόνα που έφυγε αρκετά μπροστά και αν έχανε ή έφερνε στη ισοπαλία η Ρεάλ, θα... εκεί θα είχαμε και άλλη στέψη πρωταθλήτριας, αλλά το καθυστέρησε για λίγο η Ρεάλ, καθώς νίξε την Ισπανιόλ με 0-2, με 2 γκολ του Βινίσιους, αλλά την άλλη εβδομάδα, τώρα νομίζω το Σαββατοκύριακο, παίζουν Μπαρσελόνα Ρεάλ El Clásico στη Βαρκελόνη και ακόμα και ισοπαλία να φέρουν. Θα σταθεί πρωταθλήτρια η Μπαρσελόνα.
0: Μα πλέον στο ΣΥΝ 13 που είναι η Μπαρσελόνα.
2: Δεν, τώρα δεν σώζεται.
0: Είναι δύσκολο.
2: Δεν σώζεται. Μόνο με θαύματα, αλλά δεν γίνεται. Το μόνο αξιόλογο που στην Λα Λίγκα είναι ότι είναι πολύ κοντά να υποβιβαστεί η Σεβίλη.
0: Τώρα είναι και με παιχνίδι λιγότερο βέβαια η Σεβίλη, αλλά και πάλι.
2: Τώρα, σήμερα νομίζω
0: ναι,
2: παίζει.
0: Ναι, παίζει σήμερα. Παίζει σήμερα.
2: Ναι.
0: Αλλά είναι 2-3 χρονιές τώρα που η Σεβίλη φλερτάρει με τον υποβιβασμό και σώζεται έτσι λίγο στο τέλος. Γενικά δεν κάνει καλές.
2: Από τότε που έφυγε με τη Λίμπαρ, ναι, ειδικά.
0: Ναι, από τότε.
2: Πάρα πολύ κακές πορείες.
0: Και φέτος ξεκίνησε με αρμίδα νομίζω η Σεβίλη.
2: Ναι. Πριν λίγο καιρό έφυγε, δεν έφυγε πολύ καιρό. Το πολύ κανένα μήνα. Και ούτε. Οπότε, δεν έχει πολλά πράγματα η La Liga. Τώρα, άμα πάρει και εκείνη την πέμπτη θέση στο Champions League και βγει και η Betis ή η Θέλτα πια βγει, έτσι κι αλλιώς νομίζω στο Europa League βγαίνει η Sociedad που είναι ένατη, αλλά βγαίνει γιατί έχει πάρει το κύπελλο Ισπανίας.
0: Ναι, έχει κλειδώσει αυτό.
2: Βγαίνει κατευθείαν δηλαδή στο Europa League. Οπότε σιγά σιγά και εκεί ξεκαθαρίζει λίγο το πράγμα.
0: Ναι, η Villarreal έχει κλειδώσει, η Ατλέτικο επίσης.
2: Ναι. Δηλαδή ναι, δεν νομίζω να αλλάξει κάτι τόσο συντηρακτικό. Και εκεί θα έχουμε πρωταθλήτρια την Μπαρσελόνα.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω πλέον πρέπει να χάσει όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια για να... και να κερδίσει κυρία για να πεις ότι θα αλλάξει το αποτέλεσμα.
2: Ναι.
0: Αυτά από La Liga, θα συνεχίσουμε σε λίγο με Bundesliga και Γαλλικό.

0: Έφυγε.
1: Συνεχίζουμε με Bundesliga και εκεί στην ουσία είχαμε στέψει πρωταθλήτρια, βγήκε η Bayern. Αλλά το γερμανικό πρωτάθλημα πιστεύω είχε λήξει πριν καν ξεκινήσει οριακά. Ο ανταγωνισμός ήταν ανύπαρκτος για την Bayern, η οποία το πήρε και με μεγάλη διαφορά, 83 βαθμούς, και δεύτερη είναι η Dortmund με 67. Γενικά έκανε μια top σεζόν η Bayern, είναι από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Επιθετικά το έχει βρει full, εντάξει, και με τη μεταγραφή του Kane από πέρσι ήδη πετάει φωτιές μπροστά στην επίθεση. Πέρασε κάποια παιχνίδια όπου αμυντικά ήταν λίγο ασταθής και τώρα με τη γέλα με τη Heidenheim και την περασμένη αγωνιστική κόντρα στην Mainz που έφαγε και πάλι 3.
2: Είναι λίγο... η Bayern κάνει κάτι που δεν το έκανε γενικά τελευταία χρόνια. Δέχεται γκολ και το γυρνάει. Συνήθως η Bayern ήταν πιο παραδοσιακή, δηλαδή έπαιζε πολύ καλή άμυνα, δεν δεχόταν πολλά γκολ και καθάριζε τα μάτς. Ενώ τώρα τα γυρνάει τα μάτς, μου θυμίζει λίγο την περσινή Παρί.

0: Πάρα πολλά κουράγια. Θέλει, μιλάμε, να είσαι φοβερή ομάδα.
1: Και ψυχολογία.
0: Για να βρεις την ψυχολογία, το κουράγιο που έχουν κουραστεί όλοι οι παίκτες, που είναι οριακά στο 70 το μάτς, και να το πας 5-4. Θέλει κάτι, πρέπει να έχεις. Ναι. Που λείπει σε κάποιες άλλες ομάδες. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Γιατί το έχει ξανακάνει παρέπει. Το έχει κάνει στην Τσέλσι αυτό. Την νίκαγε 2-0 η Τσέλσι, τη βάζει 1-2, 2-2, 3-2 και ξεφεύγει. Πάει 5-2. Και εκεί τελειώνει. Και το έχει κάνει και σε πολλές άλλες ομάδες. Η Μπάγερν ήταν η πρώτη ομάδα που τρώει, γίνεται έτσι το σκορ, που είναι μεγάλη η διαφορά το να λήξει 5-2-3 γκολ. Να βάλεις 4 για να προκριθείς. Να το πάει 5-4 για να την κάνεις διαφορά ένα γκολ, δεν είναι κάτι.
1: Ναι, εντάξει, είναι το μόνο εύκολο.
0: Δηλαδή δείχνει το πόσο μεγάλη ομάδα φέτος είναι. Και εγώ πιστεύω, δεν ξέρω τι μάτς θα δούμε την Τετάρτη, αλλά θα είναι ό,τι καλύτερο να παρακολουθήσει κάποιος εκείνο το βράδυ. Και θα το έχει και στο Μέγκα. Οπότε, ναι.
1: Είναι μεγάλο το διακύβευμα και είναι και οι καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη.
0: Είναι οι δύο καλύτερες αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Και πιστεύω η Bayern έχει βρει τελείως το επιθετικό κομμάτι. Δηλαδή και με Κέι, Μουσιάλα, ο Τζάκσον,
0: η Μουσιάλα, καλά, ο Λίσε, φοβερός, ναι. Φοβερός, κάνει φοβερή χρονιά. Λέει, έχει 20 γκολ και 29 assists.
1: Έχει 20 γκολ.
0: Έχει 30 assists.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλά. Μη σου πω είναι και άμα κάνουν treble και π.χ. η Γαλλία, λέμε τώρα, πάρει κανένα μουντιάλ, παίζει από το πουθενά ο Λίσε να διεκδικήσει και κάνει μια χρυσή μπάλα μετά.
1: Δεν αποκλείεται, ναι.
0: Ναι, γιατί έχει στατιστικά.
1: Ναι, πολύ.
0: Για κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Απλά δεν είναι παίκτης που το περιμένει, δηλαδή.
0: Εντάξει, ούτε ο Ρόδρυ περίμεναν, ναι, ότι θα έπαιρνε χρυσή μπάλα. Όλοι λέγανε για Χάλαντ εκείνη την σεζόν. Και το πήρε ο Ρόδρυ.
1: Όχι. Νομίζω ο Ρόδρυ ήταν. Όχι, ήταν αυτή η σεζόν.
0: Αυτή η σεζόν.
1: Ο
0: Βινίσιος.
1: Ο Βινίσιος.
0: Έκανα λάθος. Ο Βινίσιος ήταν το 2024.
1: Ναι, απλά ο Ρόδρυ νομίζω ήταν πιο πολύ στο επίκεντρο εκείνη την περίοδο. Δηλαδή ήταν η City του Γκουαρδιόλα, ένας από τους καλύτερους μέσους στον κόσμο.
0: Είχε πάρει και Euro.
1: Είχε και Euro, ναι. Και ήταν, αν παίζει ο Ρόδρυ, η City κερδίζει, αν δεν παίζει, τέλος, κορποχώρη. Ενώ ο Λύση είναι λίγο πιο στην αφάνεια, να το πω έτσι. Γιατί έχει και άλλους τέτοιους.
0: Ακούω, εντάξει. Ο Γκνάμπρι έχει πέσει. Δεν είναι όπως ήταν κάποτε.
1: Όχι, καμία σχέση. Και σε σχέση με πέρσι που
0: πέσει. Και ο Λουίς Δίας παίζει φοβερά. Και ο Λουίς Δίας γενικά το λέγανε, δεν έβρισκε εύκολα τον γκολ. Ειδικά στη Λίβερπουλ. Και τώρα, εντάξει, μεγαλουργεί μέσα στο γήπεδο.
1: Πιστεύω οργιάζει. Στην Πάγια τον εμπιστεύονται και περισσότερο και γι' αυτό ίσως.
0: Το γκολ τώρα, εγώ ένα γκολ, δύο γκολ έβαλε στην Πάγια. Ειδικά το ένα, πέρασε τρεις αμυντικούς και έναν μέσο, πέρασε τέσσερις παίχτες. Είναι φοβερός και θεωρώ έκανε και την πιο έξυπνη κίνηση που βγήκε τη Λίβερπουλ.
1: Για την καριέρα του και για τον ίδιο ξεκάθαρα. Ναι. Στη Λίβερπουλ ήταν στάσιμος.
0: Είχε φτάσει πλέον, ναι.
1: Ναι. Οπότε ανανεώθηκε φουλ. Τι άλλο τώρα από Γερμανία, μισό λεπτάκι. Η Dortmund, εντάξει, έχει κλειδώσει θέση στο Champions League. Η Λειψία είναι στο πλην 5 με 2 βαθμούς. Έπαιζε τώρα με τη Leverkusen, έχασε 4-1. Η Leverkusen κάνει πολύ καλό φινάλε, ενώ ξεκίνησε λίγο μέτρια, το έχει βρει τώρα. Και η Hoffenheim που είναι μαζί με τη Stuttgart που είναι 5-6. Και την τελευταία θέση για την Ευρώπη, η Freiburg με 44 βαθμούς, είναι πολύ κοντά και η Eintracht με 43, οπότε μέχρι το τέλος θα κρυθεί βασικά στο τέλος.
0: Και η Freiburg έχει και εκείνη υποχρεώσεις ακόμα στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Στο Europa League, βέβαια έχασε 2-1 την Braga.
1: Αλλά
0: πιστεύω θα το γυρίσει. Είναι ομάδα, είναι και η Freiburg, βγάζει αυτό το γερμανικό. Το ότι δεν τα παρατάνε ποτέ και γυρνάνε τα μάτς έτσι.
1: Όλες οι γερμανικές ομάδες.
0: Το κάνουν αυτό, ναι, πολλοί, ναι, γερμανικές. Έχουν αυτή την νοοτροπία.
1: Πόσο μάλλον κόντρα στην Πράγα που δεν την έχω δει φέτος, αλλά νομίζω είναι λίγο πιο soft.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και κλείνοντας, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, πάμε.

0: καν. Εντάξει, πάρει και εκεί σταθερά πρώτη με 70 βαθμούς.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο συζήτηση εκεί.
0: Ναι, αναπλέον η Lance είναι με 64. Η διαφορά είναι μεγάλη και έχει λήξει ό,τι και να γίνει τώρα στο Champions League. Είτε περάσει, είτε αποκλειστεί. Το πρωτάθλημα το έχει σίγουρο και το χρόνο εκεί θα είναι. Και δεν νομίζω και να την επηρεάσει κιόλας.
1: Πάρε το, το έχουμε πει, εντάξει. Είναι, το έχει και γίνει νοικιάσει το πρωτάθλημα. Μη σου πω πιο πολύ και από όλες ίσως.
0: Πιο πολύ και από την Bayern.
1: Πιο πολύ και από την Bayern το έχει νοικιάσει το πρωτάθλημα.
0: Στα άλλα γιατί... ακόμα παίζονται.
1: Ναι, γιατί είναι και η Μαρσέγ, η Λιόν, αυτές, ειδικά η Μαρσέγ, που θεωρείται από τις πιο θρυλικές ομάδες στη Γαλλία, δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε.
0: Όχι και αγωνιστικά,
1: έχει
0: το τελειέ, παρακάει.
1: Ναι, έχει, πρέπει να αναστηθεί.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά.
1: Αυτά για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα και έχουμε και ένα τελευταίο την παράλληλη και μετά νομίζω τελειώνουμε.
0: Ναι.
1: Τελειώνουμε για φέτος, τουλάχιστον για αυτή την αγωνιστική σεζόν, τέλος.
0: Ναι. Τέλεια. Καλό απόγευμα. Θα λέμε την άλλη εβδομάδα.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ, χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Καλησπέρα, Παντιόνια.
1: Γεια σας, παιδιά.
2: Γεια. Είμαστε το Φροϊδικά, δεν θα στο εξηγήσω.
0: Και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Άλλη μία Δευτέρα, είμαστε κοντά σας.
1: Εγώ είμαι η Μαρίλη.
2: Εγώ είμαι η Τίνα.
0: Και εγώ είμαι η Κωνσταντίνα.
1: Και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο το ανεβάσαμε και στο story χθες, για τη σύνδεση της θεραπείας με την τέχνη, δηλαδή της ψυχοθεραπείας μέσω της τέχνης. Και γενικότερα για την τέχνη, με το, η οποία έχει και πάρα πολλές μορφές.
2: Και επιδράσεις σε εμάς.
1: Και εγώ ήθελα να σταθώ στο story, ότι μου άρεσε πάρα πολύ, εγώ το βρήκα με μεγάλη ψυχάρα, που έλεγε ότι αυτά που κάνουμε, κάνουν πράγματα και σε εμάς.
2: Προφανώς. Και εμένα μου άρεσε πολύ το story. Εγώ εντωμεταξύ είχα χαθεί από τον κόσμο του Instagram και μπαίνω σε κάποια φάση και βλέπω το story και λέω «Α, ωραίο θέμα, διαλέξαμε τελικά, μπράβο!» Μπράβο μας!
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την ετυμολογία κάπως της λέξης τέχνη και να πούμε ότι συνδέεται με την τεχνολογία και την έννοια της τεχνικής και ότι τέχνη είναι η γνώση μαζί με την πράξη και μαζί με την δεξιότητα. Δηλαδή είναι όλα αυτά μαζί.
1: Όπα.
0: Είναι γνώση, πράξη και δεξιότητα. Και λέει ότι παλιότερα δεν υπήρχε διαχωρισμός ανάμεσα σε καλλιτέχνη και τεχνίτη και ότι, ας πούμε, ο Αριστοτέλης έλεγε ότι η τέχνη, βασικά το όριζε αυτό, ότι είναι έξις με τα λόγου ποιητική. Δηλαδή ότι είναι μια ικανότητα δημιουργίας που συνοδεύεται από λογική και γνώση. Και δεν είναι μια τυχαία έμπνευση, είναι συνειδητή δημιουργία με κανόνες. Mm. Και σε αυτό θέλω να περάσουμε αργότερα να πούμε για την τέχνη και αν έχει κανόνες η τέχνη, αν έχει όρια η τέχνη κτλ. Αλλά τώρα ας το πούμε αυτό έτσι ως εισαγωγικό.
1: Ναι, γιατί αυτό θέτει και μετά και ηθικά ζητήματα.
0: Σίγουρα.
1: Που είναι εντάξει, μας είναι δύσκολο να τα συζητήσουμε τώρα. Mm-hmm. Γιατί τα έχουμε ξανασυζητήσει, δεν νομίζω να δυσκολευτούμε πάρα πολύ εμείς.
0: Α, θα αναλύσουμε και με κάτι αφορμή που έχουμε σκεφτεί μετά για το AI και την τέχνη.
2: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, πολλά λέμε θα κάνουμε.
2: Πολλά λέμε και λίγα κάνουμε. Πάμε.
1: Λοιπόν, εγώ θα έλεγα να ξεκινήσω και να μπω κατευθείαν στη θεραπευτική διάσταση της τέχνης. Και για ποιο λόγο λοιπόν άρχισε να χρησιμοποιείται η τέχνη ως θεραπευτικό μέσο. Βασικά το θέμα είναι και πώς είναι θεραπευτικό μέσο. Δεν είναι μόνο αυτό που φανταζόμαστε να κάτσω να ζωγραφίσω και να ξεφύγει το μυαλό μου, να σκεφτώ κάτι άλλο, να πάρω την προσοχή μου και να την αφομοιώσω όλη εκεί. Να εκφράσω και να εξελίξω τη δημιουργικότητά μου και την αφιβρετικότητά μου. Έχει και μια άλλη διάσταση που κυρίως αυτό αφορά και τους ψυχολόγους, ειδικά τους ψυχαναλυτές. Ότι η τέχνη είναι ένα όχημα για την έκφραση των εσωτερικών μας σκέψεων και επιθυμιών. Δηλαδή, δεν είναι... αυτό έχει δύο όψεις. Το ότι σκέφτομαι μερικά πράγματα και τα εκφράζω είτε μέσω του γραψίματος, είτε μέσω μιας ζωγραφιάς, είτε μέσω οποιασδήποτε άλλης τέχνης, ή αρχίζω και ζωγραφίζω ή κάνω κάτι άλλο και εκεί πέρα ανακαλύπτω πράγματα που δεν ήξερα για εμένα συνειδητά. Που τα είχα μέσα μου και τελικά εκφράστηκαν έτσι, γιατί όπως έχουμε πει, μερικά πράγματα, σκέψεις, επιθυμίες και παρορμήσεις, ο άνθρωπος τις έχει και δεν υπάρχει στο συνειδητό του μέρος στο μυαλό του, δεν έχει επίγνωση αυτών, γιατί δεν μπορεί να τις ανεχτεί και βρίσκονται στα συνείδητο, βρίσκονται υπόγεια. Και η τέχνη, επειδή είναι ένα μη λεκτικό μέσο, βοηθάει να τις εξωτερικεύσουμε. Και αυτό είναι προς όφελός μας, να μας κάνει να ηρεμήσει, να μας ανακουφίσει και ταυτόχρονα χωρίς να το καταλάβουμε.
0: Ναι. Είναι πάρα πολύ μαγικό, ας πούμε, αυτό. Πώς γίνεται να μην μπορείς να εκφράσεις με λόγια κάποια πράγματα, αλλά το σώμα σου ουσιαστικά να τα ξέρει και να μπορεί να τα αποτυπώσει στο χαρτί, στη μουσική, και σε όλα αυτά τα είδη τέχνης που μπορεί να σκεφτούμε. Και όχι μόνο ως καλλιτέχνης, νομίζω, αλλά και ως παρατηρητής της τέχνης, γιατί αυτό είναι αμφίδρομα. Δηλαδή, βλέποντας έναν πίνακα, ο καλλιτέχνης μπορεί να θέλει να αποδώσει κάποιο συγκεκριμένο νόημα. Μπορεί και όχι, να είναι και πιο αφηρημένο. Πώς εσύ θα το προσλάβεις και πώς εσύ θα το ερμηνεύσεις έχει να κάνει με εσένα και τη σκέψη σου. Οπότε και μέσα από αυτό μπορεί να είναι, ας πούμε, και αυτό μπορεί να είναι μια μορφή θεραπείας. Το να αναλύεις κάποια τέχνη και να βλέπεις τι συναισθήματα σου βγάζει αυτό. Και κάπως έτσι λειτουργεί και οι υπερβολικές τεχνικές, ας πούμε, στην ψυχοθεραπεία. Που τι είναι αυτά? Αυτά είναι κάποιες κάρτες, οι οποίες έχουν πάνω κάποια σχέδια, τα οποία μπορεί να είναι αμφίσιμα, και τα δείχνεις στον θεραπευόμενο και σου λέει αυτός τι βλέπει μέσα από αυτά. Οπότε τα πράγματα τα οποία βλέπει πρώτα, τα πράγματα στα οποία εστιάζει κτλ. Είναι αυτά τα οποία χρήζουν, ας πούμε, και της δουλειάς πάνω σε αυτά. Οπότε, ακόμα και στις κλασικές μορφές θεραπείας υπάρχει ένα είδος τέχνης, γιατί είναι, η τέχνη είναι κάπως προβολή.
1: Ναι.
2: Βέβαια, επειδή είπαμε για μορφές τέχνης που είναι χωρίς λόγο, εγώ υπάρχουν και οι ποιήσεις, ας πούμε, ή το θέατρο, έχουν λόγο και είναι και αυτά τέχνη. Οπότε δεν είναι απαραίτητο να μην υπάρχει ο λόγος για να οριστεί η τέχνη ή για να πεις ότι εκφράζομαι χωρίς λόγο. Μπορεί να εκφράζομαι με τον λόγο, αλλά πάλι να εκφράζω συνείδητά μου οι επιθυμίες ή εντάσεις που έχω και μέσα από το λόγο, αλλά καταλάβατε.
0: Καταλάβαμε, δηλαδή... έχω μία ερώτηση πάνω σε αυτό. Ναι. Πες αυτό, αλλά ξέρεις αυτό που θέλεις να πεις.
2: Θέλω να πω για παράδειγμα ότι μπορεί να εκφράζω πολλές φορές και το αντίθετο από αυτό που θέλω και αυτό κάτι σημαίνει. Δηλαδή με το λόγο μου να λέω κάτι άλλο και μέσα μου να νιώθω κάτι άλλο. Ή ας πούμε, εγώ το σκέφτομαι τώρα για παράδειγμα στο θέατρο, αν έχω ένα ρόλο που δεν με αντιπροσωπεύει καθόλου και θέλω πάρα πολύ να μπω σε αυτό και να εξερευνήσω αυτό το ρόλο και να παίξω και να πω τα λόγια αυτού του ανθρώπου. Και αυτό κάτι σημαίνει, γιατί εκφράζομαι μέσα από... Καταλάβατε.
0: Από ένα κόντρα ρόλο.
2: Από ένα, ναι. Και αυτό κάτι σημαίνει. Μπορεί μέσα μου να... κάτι να λέει αυτό για μένα.
0: Νομίζω ότι ακόμα και στους κόντρα ρόλους, ας πούμε, βλέπεις πλευρές του εαυτού σου, τις οποίες τις αποθείς. Οπότε κάπως ενέρχεσαι σε επαφή με αυτά τα οποία δεν θέλεις να έχεις ή τα οποία δεν έχεις και ακούγεται αντιφατικό, αλλά ίσως έτσι παίρνεις μια ικανοποίηση από την εξερεύνηση αυτού που στην κανονική σου ζωή δεν το μπορείς να είσαι, δεν πρέπει να είσαι. Ή δεν κατάλαβες.
2: Και έρχεσαι σε μια ισορροπία κάπως όταν το εκφράζεις με λόγια εν τέλει και σου δίνει αυτή την αντακόφιση.
0: Ναι, όντως. Αλλά γιατί πιστεύετε ότι, πολύ σωστά που είπε η Τίνα, δεν είναι μόνο μέσω σωματικής και μη λεκτικής τέχνης. Μπορεί να αυτό να αφορά όντως και ποιήση, λογοτεχνία.
1: Μουσική.
0: Ναι, πράγματα στα οποία εκφράζεσαι και λεκτικά. Τι, ας πούμε, μπαίνεις σε έναν άλλον ρόλο, μπαίνεις στο ρόλο του καλλιτέχνη, το βλέπεις κάπως αποστασιοποιημένα και μπορείς να εκφραστείς καλύτερα μέσα σε εισαγωγικά από ότι να μιλήσεις για αυτά εσύ ο ίδιος. Ή πιστεύετε είναι κάτι άλλο?
1: Για ξαναπες το.
0: Λέω ότι, επειδή μου λέει Τίνα, ότι και μέσα από το λόγο, όχι μέσα από αυτά που λέγαμε εμείς μόνο, τη ζωγραφική, τη μουσική και όλα αυτά, ότι και μέσα από το θέατρο, από την ποιήση, εκφράζεσαι και εκφράζεσαι λεκτικά.
1: Ναι.
0: Οπότε, γιατί συμβαίνει αυτό, ενώ δεν μπορείς να τα εκφράσεις λεκτικά, χωρίς να είναι μέσω της τέχνης? Μπαίνεις σε έναν άλλο ρόλο και το βλέπεις πιο απομακρυσμένα.
1: Γιατί είσαι ένας άλλος άνθρωπος εκείνη τη στιγμή.
2: Ναι, κάπως αλλάζεις ταυτότητα.
0: Αυτό.
2: Και νιώθεις ότι δεν είσαι εσύ, άρα πιο ελεύθερος να το καταγράψεις, ρε παιδί μου, αν είναι για ένα ποίημα. Τώρα γίνομαι ποιητής και γράφω σαν Τίνα Πίτρε, όχι σαν Τίνα ατομικότητα, κάπως.
0: Άντως.
1: Ναι. Εγώ ήθελα να πω ότι έχω ακούσει πολύ για τους ηθοποιούς ότι διάφοροι ηθοποιοί, ρε παιδί μου, λένε ότι αναζητάνε συνειδητά ή ασυνείδητα κυρίως τις τις έντονες δραματικές εμπειρίες της ζωής τους, γιατί το χρησιμοποιούν ως καύσιμο στην τέχνη τους. Δηλαδή να ζητάνε έντονα συναισθήματα ή και το δράμα, ώστε μετά να ανέβουν στη σκηνή και να το εκφράσουν πολύ πιο εύκολα και να τους βγει. Γιατί μπορεί εσύ με περίοδο της ζωής σου να περνάς ένα χωρισμό ή να περάσει ένα πένθος και να έχεις ένα ρόλο. Πού είναι να κάνει με το πένθος? Ότι το χρησιμοποιούν μετά αυτό στη σκηνή σαν ένα εργαλείο. Και αυτό μπορεί μετά να μπει σε μια λούπα που να σε κάνει να το αναζητάς, γιατί δεν νιώθεις ότι δεν θα είσαι αρκετά καλός μετά.
0: Αυτό είναι λίγο επικίνδυνο, βέβαια.
1: Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γι' αυτό το λέω. Ότι τώρα είναι καλό, κακό, δεν ξέρω. Αλλά μέσα στη δουλειά μπορεί να συμβεί και αυτό.
2: Βέβαια, υπάρχει και το αντίστροφο. Δηλαδή, εγώ έχω ακούσει και τις τεχνικές που υπάρχουν για να προσπαθήσεις να δείξεις το συνέστημα, ρε παιδί μου, της στεναχώριας, χωρίς καθόλου μέσα σου να το βιώσεις αυτό. Δηλαδή, πώς ένας ηθοποιός θα φανεί στο πρόσωπό του, στην έκφρασή του, στο σώμα του, η πίεση, ξέρω εγώ, η θλίψη, θα του πει σκηνοθέτης, κάτσε ακίνητος για 20 δευτερόλεπτα πάνω σε μια συγκεκριμένη στάση. Και μετά θα φανεί όντως στο σώμα του αυτό το συνέστημα, το δεν αντέχω άλλο. Και δεν θα έχει βιώσει κάποιο συνέστημα, εσύ θα είσαι απλά κουρασμένος επειδή κατάλαβες. Mm. Δηλαδή πιστεύω ότι υπάρχουν πολύ καλύτερες τεχνικές από ότι να βιώσεις όντως ένα συνέστημα για να μπορέσεις να το δείξεις.
1: Καλά, λέω. Σίγουρα, γιατί και η δουλειά στην ουσία αυτή είναι. Όχι να παίρνεις ένα αληθινό εικόνος και να το κάνεις και να το κάνεις με εσένα. Απλά και άλλοι δηλαδή, καλλιτέχνες και οι ποιητές και τα λοιπά μπορούν να βιώσουν κάτι πάρα πολύ βάρη για να γράψουν ένα πολύ στενάχωρο ποίημα.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Ένα βιβλίο μελαγχολικό. Ή μπορεί να είναι στοιχείο του χαρακτήρα τους αυτό. Mm. Αντλείς πράγματα από την προσωπικότητά σου και τη ζωή σου. Για να κάνεις ένα έργο μετά. Μπορεί να πεις ότι αυτός ο ζωγράφος γράφει αυτό το πίνακα όταν ήταν σε αυτή την ψυχική κατάσταση, όταν ήταν σε αυτή τη χώρα. Έχει σημασία και αυτό.
0: Ναι. Έτσι όπως τα ακούω, νιώθω ότι οι ηθοποιείς που με πέρα από το ότι. Πέρα από αυτό που είπαμε που θεωρείται επικίνδυνο, είναι ότι πρέπει να έχουν καλή επαφή με το συναίσθημά τους. Γιατί, ας πούμε, βιώνοντας κάθε συναίσθημα, στο βάθος της εκάστοτε φοράς, κάπως μπορούν καλύτερα να εξηγήσουν και τους ρόλους ή να μπουν πιο εύκολα μέσα σε αυτούς. Κάπως έτσι.
1: Εγώ επίσης είχα ακούσει κάτι πάρα πολύ ωραίο, ότι σε αυτή τη ζωή οι καλλιτέχνες είναι πάρα πολύ τυχεροί, διότι έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν μέσω της τέχνης τις ασυνείδητες ορμές τους και να μετουσιώσουν τα συναισθήματά τους και τα άσχημα αίσθηκτα μέσω αυτών, μέσω της τέχνης. Ενώ όλοι οι άνθρωποι που δεν έχουν αυτή τη δίωδο μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάτι άλλο να μην το κάνουν καν.
2: Ναι, ισχύει αυτό. Βέβαια για μένα η δίωδος αυτή είναι και πολύ εύκολη. Εννοώ καλλιτέχνης, okay, μπορεί να μην γίνεις, δεν ξέρω πώς ορίζεται κιόλας ο καλλιτέχνης βέβαια, αλλά μπορείς να κάνεις τέχνη, ο καθένας από εμάς μπορεί να κάνει τέχνη, δηλαδή ανά πάσα ώρα και στιγμή έχεις ένα μολύβι και ένα χαρτί, μπορείς να κάνεις τέχνη και να μετουσιώσεις ό,τι θες, ρε παιδί μου, ή έχεις ένα κείμενο και μπορείς να παίξεις ένα θεατρικό, μπορείς να, δεν ξέρω, πολλά πράγματα. Μπορείς να κάνεις πολύ εύκολα, ακόμα και μουσική μπορείς να δημιουργήσεις χωρίς να έχεις μουσικά όργανα. Οπότε είναι πολύ εύκολο και πολύ ενδιαφέρον ταυτόχρονα. Γι' αυτό νομίζω είναι και από τις θεραπείες που προσελκύουν πολύ κόσμο. Είναι άλλο να πεις θα πάω να κάνω ψυχοθεραπεία και άλλο να πεις θα πάω να κάνω δραματοθεραπεία.
1: Γέφυρα τώρα σε μένα. Ναι. Να πω για την δραματοθεραπεία, παιδιά.
0: Ναι, τώρα κολλάει άψογα.
1: Εγώ που κάνω δραματοθεραπεία, είναι μια μορφή, η συγκεκριμένη κλάση που κάνω εγώ και οι περισσότερες είναι μορφή ομαδικής θεραπείας. Είναι με πολλά άτομα μαζί και αυτό ακούγεται προφανώς δράμα. Δεν έχει να κάνει μόνο το θέατρο, έχει τις εικαστικές τέχνες μέσα, έχει μέσα διάφορα παιχνίδια που αυτά έχουν ως πυρήνα το τι θα φέρει το άτομο σε μια θεραπεία. Μπορεί να κάνετε μια συζήτηση, ας πούμε, να φέρει κάποιος στο θέμα του άγχους. Και μετά, στο σημείο της πράξης, μπορεί να κάνετε μια δική σας σκηνή, με δική σας σκηνοθεσία, με δικά σας λόγια που να αφορούν το άγχος. Και μέσα από αυτό να εκφράσετε εσείς τη δική σας πηγή άγχους, μπορεί να φτιάξετε ένα άγαλμα, για παράδειγμα, με διάφορα πράγματα που μπορεί να βρείτε στο χώρο, το οποίο να εκφράζει το άγχος. Μετά να το σκεφτείτε, να το σχολιάσετε, μπορεί να ζωγραφίσετε κάτι, να χρησιμοποιήσετε τον πυλό, την πλαστελίνη, το νήμα. Και αυτός είναι πολύ ωραίος τρόπος, γιατί μπορεί σε μια ομαδική θεραπεία να μην έχεις εκφράσει ήδη τα ότι έχεις άγχος. Μπορεί να μην έχεις το χρόνο ή το χώρο ή να μην θες να το παραδέχεις ότι έχεις άγχος ή και να μην το ξέρεις. Και μετά η τέχνη είναι αυτή που θα σε οδηγήσει να το εκφράσεις με τα χέρια σου και να το δείξεις προς τα έξω και να το καταλάβουν και οι υπόλοιποι γύρω σου ότι τελικά ναι, βιώνεις άγχος και ότι τώρα νιώθεις ότι σου έχει φύγει κάτι. Επίσης, είναι κάτι που σε φέρνει κοντά και με άλλους ανθρώπους. Πάντα θα πω ότι η ομαδική θεραπεία, πολλοί λένε ότι δεν τους βοηθάει γιατί δεν είναι όλη η προσοχή σταμένη πάνω τους ή ότι δεν συζητάνε μόνο για τα δικά τους προβλήματα. Τίνω να θεωρώ ότι οι άνθρωποι έχουμε πολλά κοινά προβλήματα μέσα μας και όταν κάποιος εκφράζει κάτι που, στο οποίο εσύ ταυτίζεσαι, είναι σαν να το λες εσύ. Ή μπορεί να σε βοηθήσει το ότι μπορείς να παρηγορήσεις αυτόν τον άνθρωπο εντός εισαγωγικών, να τον συμβουλεύσεις εντός εισαγωγικών, γιατί είναι σαν να το λες και στον εαυτό σου. Ή μπορεί κάποιος να φέρει κάτι που και εσύ έχεις, αλλά δεν έχεις το θάρρος και την άνεση να το φέρεις. Και εγώ αυτό που έχω παρατηρήσει από την δραματοθεραπεία είναι ότι νιώθεις πολύ πιο όμορφα μετά όταν έχεις κάτσει με τα χέρια σου να φτιάξεις κάτι και δεν σκέφτεσαι, γιατί να κουράζονται τα χέρια και το σώμα. Νιώθω ότι το μυαλό ηρεμεί και το στόμα. Και ανακαλύψεις και πράγματα που δεν ξέρεις για εσένα. Γιατί μπορεί κάποιος να δει μια ζωγραφιά σου και να επισημάνει κάτι που εσύ δεν βλέπεις ή να το σκέφτεσαι εκ των υστέρων ότι δεν το βλέπεις. Ή μπορεί να έχεις κάποιο θέμα με το σώμα σου, να μην το αποδέχεσαι, να το βγάζεις θυμό και μετά μέσα από μια ζωγραφιά να φανεί αυτό και να το δουλέψεις. Ή επίσης είναι μια πολύ καλή θεραπευτική μέθοδος για άτομα που σκέφτονται σε κουτάκια ή δρούν σε κουτάκια. Γιατί η τέχνη είναι κάτι που μόνο του σε βγάζει από τα στερεότυπα, από τα κουτάκια, κάνεις ό,τι θέλεις. Οπότε θεωρώ ότι βοηθάει σε πολλά πράγματα και στο τραύμα επίσης. Γιατί και το τραύμα, το χαρακτηριστικό του είναι ότι είναι πολύ δύσκολο σε άτομα που έχουν βιώσει κάτι πολύ δυσάρεστο να το εκφράσουν λεκτικά και το εξωτερικεύουν με μια πιο όμορφη τεχνική. Τέλος.
3: Τέλεια.
2: Να πω κάτι τελευταίο που μου ήρθε πριν περάσουμε σε
3: για πες, ναι.
2: Επειδή τώρα αυτό κάπως το συνέδεσα με την απόσταση και όταν είσαι κάπως σε απόσταση ότι εκφράζεσαι πιο εύκολα, πέρα από την τέχνη, είχα ακούσει ότι είναι πιο εύκολο όταν κάνεις ψυχοθεραπεία σε άλλη γλώσσα από τη δική σου να εκφράσεις τις πραγματικές σου φοβίες και πολύ εσωτερικά πράγματα που έχεις βιώσει και τραύματα και ότι και κάπως μου το θύμισε αυτό, γιατί είναι και αυτό διαφορετικός τρόπος έκφρασης από τον καθημερινό, το να μιλήσω, ας πούμε, στα αγγλικά.
3: Νομίζω όντως, γιατί εκεί
2: δεν είναι η μητρική μου γλώσσα.
3: Δεν έχεις το βίωμα της λέξης.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, λέγοντας τη λέξη, κάποιες λέξεις οι οποίες μπορεί να είναι επώδυνες για σένα, αναβιώνοντας ένα τραυματικό γεγονός μέσα από το λόγο, οι λέξεις είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το βίωμα. Οπότε να το λες σε μια άλλη γλώσσα σου δίνει πράγματι μια απόσταση από αυτό το γεγονός και είναι κάπως σαν να... όντως.
2: Ναι, ότι είναι από μακριά.
3: Ναι, όντως ισχύει αυτό.
2: Ναι, και μου θύμισε πολύ αυτό με την τέχνη που λέμε τώρα, γιατί όντως και στην τέχνη κάπως από απόσταση εκφράζεις αυτό που θες.
1: Ναι.
3: Ναι, φαίνεσαι εμπλεκόμενος, αλλά είσαι ασυνείδητα πιο εμπλεγμένος. Μία από τις μορφές τέχνης που δεν αναφέραμε είναι και ο χορός.
2: Καλά, πώς ήρθε τώρα αυτό.
3: Έλα τώρα.
1: Οι προσκυτές πονηρά. Λοιπόν.
3: Λοιπόν.
2: Θα περάσουμε λοιπόν σε ένα διάλειμμα. Εγώ θα φύγω και λες μετά, οπότε σας αποχαιρετώ. Έχω πάω να κάνω τη θεραπεία μου για σήμερα.
3: Το επόμενο τραγούδι το αφιερώνουμε στην Ευαγγελία μας.
2: Που είναι τώρα στο Βέλγιο και θα μας ακούσει από εκεί.
1: Και της στέλνουμε εννοείται την αγάπη μας και από το ραδιόφωνο. Και της έχουμε αφήσει και ένα μήνυμα εδώ πέρα.
2: Οπότε πρέπει να το ακούσει πολύ προσεκτικά. Γιατί...
3: Είναι ένα αργεντίνικο τάγκο. Είναι μορφή τέχνης.
2: Είναι μορφή τέχνης και είναι και μορφή έκφρασης των ευθυνομιμιών μας και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Τα λοιπά θα καταλάβετε. Λοιπόν, πάμε.
2: Ρίχτω.

0: I'm freezing out. Παιδιά, γεια σας! Παιδιά, γεια σας!
1: Εντάξει, δεν υπάρχει, έτσι, αυτό και είναι τέχνη, δεν υπάρχει τώρα. Ο νόνο ήτο, θα πω εγώ.
0: Και συνεχίζουμε. Έτσι. Λοιπόν, προτείνω να συζητήσουμε λίγο για την τέχνη και τους κανόνες. Έχει τέχνη κανόνες ή όχι. Λοιπόν, θα απαντήσω εγώ πριν ξεκινήσουμε
1: τη συζήτηση.
0: Ρωτά και πάντα μόνη. Λοιπόν, σύμφωνα με την κλασική σκέψη, η τέχνη δεν είναι αυθαίρετη κανονικά. Υπάρχει δομή, αναλογία, αρμονία και τεχνική. Και σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, έλεγε, ας πούμε, εκείνος ότι η τέχνη είναι μάθηση και πειθαρχία, όχι μόνο έμπνευση. Ωστόσο, σε κάθε μορφή τέχνης υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Όπως, για παράδειγμα, στη ζωγραφική υπάρχει, ο φως, σύνθεση, στη μουσική υπάρχει αρμονία, ο ρυθμός, στη λογοτεχνία υπάρχει αφήγηση. Αυτά, όμως, δεν είναι περιορισμοί από μόνα τους. Είναι τρόποι να πετύχεις συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Άρα, όμως, γιατί λέμε ότι η τέχνη είναι ελεύθερη? Γιατί οι κανόνες αυτοί δεν είναι απόλυτοι. Και σε αντίθεση με τα μαθηματικά, που έχεις, ας πούμε, 2 και 2 κάνουν 4, και σε αντίθεση με τους νόμους της φυσικής, στην τέχνη μπορείς να παραβείς τον κανόνα και να δημιουργήσεις κάτι νέο. Το παράδοξο όμως είναι ότι για να δημιουργήσεις κάτι καινούριο, πρέπει να ξέρεις τους κανόνες. Να ξέρεις τους κανόνες για να τους σπάσεις. Οπότε, γι' αυτό το λόγο, οι περισσότεροι μεγάλοι δημιουργοί πρώτα μαθαίνουν την τεχνική και μετά την ξεπερνούν. Και ο Πικάσο, ας πούμε, ξεκίνησε με κλασική ζωγραφική πριν τη διαλύσει και προχωρήσει στον κυβισμό. Και εν τέλει, ας πούμε, καταλήγουμε στο ότι η ελευθερία στην τέχνη δεν είναι άγνοια, είναι συνειδητή απόκληση. Και χωρίς κανόνες δεν έχουμε τέχνη, αλλά έχουμε έκφραση χωρίς μορφή. Και ακόμα και στη σύγχρονη εποχή, ας πούμε, που υπάρχει έτσι πολύ ελευθερία στην τέχνη, αμφισβήτηση των κανόνων στην τέχνη και αποδόμησή τους, ακόμα και αυτό στη σύγχρονη εποχή θεωρείται κανόνας. Ο κανόνας στη σύγχρονη εποχή της τέχνης είναι το να μην υπάρχουν κανόνες κατά κάποιο τρόπο, στο να αποδομούνται αυτοί οι κανόνες.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τώρα έχουμε φτάσει και στο άλλο άκρο, νιώθω μερικές φορές. Εγώ, εντάξει, αυτό είναι και στον άνθρωπο βέβαια. Εγώ μερικές φορές όταν βλέπω κάτι στην ακραία του μορφή ή όταν χρειάζεται όλα να τα κάνουμε χωρίς κανόνες και χωρίς κουτάκια και χωρίς στερεότυπα, αλλά με την αρνητική ενέργεια στο full. Δεν μου αρέσει ότι χρειάζεται να είναι όλα έτσι και οτιδήποτε είναι ένα basic, τυπικό έργο, παράσταση, κάτι ότι δεν είναι καλό ή ότι είναι συντηρητικό. Είναι καλό να υπάρχουν όλα σε αυτή τη ζωή, γιατί έχουμε και διαφορετικά γούστα όλοι μας. Και όντως ισχύει ότι οι πιο μεγάλοι και σπουδαίοι καλλιτέχνες έγιναν σπουδαίοι και γνωστοί ακριβώς επειδή τους έσπασαν τους κανόνες. Όπως, ας πούμε, μου έρχεται και στο μυαλό τώρα και το κίνημα του σουρεαλισμού, που από μόνο του τότε δεν υπάρξουν στους κανόνες της τέχνης και δημιούργησε ένα δικό του κίνημα, δικό του ρεύμα. Γενικά, η τέχνη, θεωρώ ότι για να. Συμφωνώ σε αυτό που είπες, ότι χρειάζεται να ξέρεις τους κανόνες για να τους σπάσεις, όπως εσύ σε όλα τα πράγματα. Mm-hmm. Ίσως ξεκινάς συντηρητικά, να μάθεις τα βασικά και μετά να περάσεις στο άλλο level που λένε. Αλλά καλό είναι να υπάρχουν όλα για όλους. Δεν χρειάζεται να θεωρούμε φοβερό και τρομερό και μοδάτο ότι δεν υπακούει στους κανόνες.
0: Προφανώς.
1: Και το αντίθετο.
0: Το θέμα είναι να ξέρεις γιατί. Γιατί, ας πούμε, σου αρέσει ο κανόνας ή γιατί δεν σου αρέσει και θες να το σπάσεις. Τι εκφράζεις.
1: Σύμφωνοι, ναι, εννοείται. Και είναι όντως στο τι εκφράζει τον καθένα, τι βιώματα έχει και τι συγκινεί τον καθένα. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ βλέπω μερικές παραστάσεις, τώρα δεν μπορώ, θα το πω. Κάποιες παραστάσεις που δεν μ' αρέσουν, ρε παιδί μου, ακριβώς γι' αυτό, επειδή είναι πάρα πολύ extreme και της εναλλαγής και το μοντέρνο, που δεν είναι για όλους. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι το καλό και το άλλο δεν είναι.
0: Ναι, γιατί ίσως φαίνεται και λίγο ψεύτικο, λίγο βεβαιασμένα, αφαιρετικό, λίγο performative, κάπως.
1: Ναι, και εμένα το αφαίρετο μου αρέσει. Και όταν, μου αρέσει όταν μπορείς να βγάλεις τα δικά σου συμπεράσματα από κάτι. Και να σε αγγίξει με τον τρόπο που θέλεις εσένα να σε αγγίξει. Αλλά μερικές φορές είναι too much, για εμένα τουλάχιστον. Δεν σημαίνει ότι δεν έχεις γούστο. Είναι το καθένα. Πρέπει να υπάρχουν όλα γενικά στην τέχνη. Αυτό θέλω να καταλήξω. Ότι πρέπει να υπάρχουν όλα. Mm-hmm. Και ο καθένας να εκφράζεται όπως θέλει και να βρει αυτό που του ταιριάζει.
0: Πολύ σωστά.
1: Τώρα για τους κανόνες. Δεν ξέρω. Δηλαδή, εγώ το έχω σκεφτεί πολύ αυτό με το αν πρέπει να υπάρχουν όρια στην τέχνη. Τι θα πει όρια. Γιατί πολλοί άνθρωποι θα σου πούνε ότι δεν μου αρέσει η τέχνη που θα προσβάλλει. Mm. Μια ομάδα ανθρώπων ή θα προσβάλλει μια θρησκεία ή θα προσβάλλει έναν άνθρωπο. Το οποίο συμφωνώ. Αλλά από την άλλη
0: τέχνη... Δεν μπορείς να το θυμώσεις και όλες.
1: Δεν μπορείς να το θυμώσεις, γιατί η τέχνη είναι εκεί για να δημιουργήσει και αυτά.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Και επίσης είναι και αυτό που λένε ότι εάν προσπαθήσεις να θυμώσεις ακόμα και κάτι τέτοιο, δεν θα υπάρξει ευκαιρία να ακουστεί και ο αντίλογος, οπότε να ακουστεί μέσα σε εισαγωγικά και το κοινωνικά πιο σωστό, το πιο αποδεκτό. Οπότε ακόμα και κάτι τέτοιο, ίσως να μην είναι και απαραίτητα απειλή πάντα. Ναι. Είναι λίγο debatable αυτό.
1: Είναι
0: δεν
1: πολύ...
0: ξέρω, ούτε εγώ καταλήγω, το σκέφτομαι.
1: Δεν καταλήγω ούτε εγώ, εντάξει. Είναι λίγο και στην κριτική του καθενός τι θα κάνει, ναι. Και με τι σκοπό. Κάποιοι άνθρωποι κάνουν κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να προσβάλλουν μόνο και μόνο επειδή θέλουν να μας βάλουν σε σκέψη.
0: Ναι.
1: Ότι τύπου γιατί σκέφτεσαι αυτό, γιατί το πιστεύεις αυτό, όχι για να προσβάλλουν και να κακολογήσουν κάτι.
0: Ναι, και το θέμα είναι ότι όταν απαγορεύεις κάτι, όταν αρχίζεις να απαγορεύεις την έκφραση σε κάτι, δεν ξέρω κατά πόσο μένει εκεί, κατάλαβες, και... Πώς μετά ξέρεις ότι δεν θα απαγορευτεί η έκφραση και για κάτι άλλο και για κάτι άλλο,
1: ναι.
0: Δεν θα επηρεάσει κάτι άλλο, οπότε μετά πάμε αλλού.
1: Ναι, αυτό είναι φασισμός αρχικά, ναι. Φασισμόνης. Θέμα είναι να έχεις και την κριτική ικανότητα να μην κάνεις κάποια πράγματα, γιατί... Εντάξει, δεν είναι όλα και τέχνη και ωραία και... Mm-hmm. Ναι. Και φυσικά άλλο τέχνη και άλλο διασκέδαση και άλλο ψυχαγωγία,
0: κι άλλο έκφραση.
1: Ναι, όπως άλλο είπαμε. Έκφραση.
0: Μπορείς να εκφράζεις, ναι. Να μου ζουρώνεις ένα χαρτί, αλλά αυτό δεν θα το πεις τέχνη.
1: Να κάποιο το λέει.
0: Βέβαια, όμως, όντως, σε κάποια τέτοια, σε κάποιο μουσείο υπάρχει αυτός τέχνη.
1: Φυσικά. Εντάξει. Εκφράζει κάποιον άλλον.
0: Δεν οπότε... είσαι καλλιτέχνη, αν κάθεσαι και μου ζουρώνεις χαρτιά.
1: Ξέρεις τι.
0: Βέβαια, αυτό μπορεί να έχει αξία. 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: Το κάνουνε. Δηλαδή, εγώ έχω μια παράσταση. Παναγία μου. Που παιδιά είχα πάει και ηθοποιοί δεν μιλούσαν. Δεν είχαν εκφράσει προσώπου, δεν ήταν καν χορός. Και ήταν απλά κάποια κινησιολογία με κάποια σκηνοθεσία. Εγώ δεν κατάλαβα. Βασικά κατάλαβα τι θέλει να πει. Δεν συγκινήθηκα, δεν με άγγιξε, δεν κατάλαβα γιατί αυτό είναι τέχνη, δεν κατάλαβα γιατί αυτοί οι άνθρωποι θεωρούνται καλλιτέχνες. Δεν κατάλαβα τίποτα. Άλλοι άνθρωποι λέγανε τι αριστούργημα είναι αυτό. Και πράγματι ήταν αριστούργημα γιατί είχε κυκλοφορήσει και σε όλο τον κόσμο. Εγώ δεν το κατάλαβα. Δεν ξέρω. Δεν μου βγήκε.
0: Mm. Αυτό είναι μετά πώς αγγίζει τον καθένα, νομίζω. Και τι συνέστημα προκαλεί σε σένα και πώς το μεταφράζεις. Εμένα μου είχε κάνει εντύπωση να περάσω τώρα σε κάτι άλλο που μου ήρθε. Θυμάσαι που μας είχαν πει ότι στις φυλακές ανηλίκων υπάρχει μία μέθοδος για τους κρατούμενους, τους εφήβους για παράδειγμα, ας πούμε, σοφρονισμού, είναι μέθοδος σοφρονισμού, κατά την οποία αυτοί οι έφηβοι, οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί, δεν ξέρω, για κλοπή, για έγκλημα, για φόνο, διαβάζουν μαρτυρίες θυμάτων βιασμού, για παράδειγμα, θυμάτων κακοποίησης, και τις διαβάζουν δυνατά, έτσι ώστε να μπορέσουν να έρθουν σε επαφή με το συνέστημα αυτού του ανθρώπου που το βίωσε αυτό. Ή, για παράδειγμα, μπορεί να έρθουν σε επαφή με ένα θύμα, ναι. Και να μιλήσουν πάλι για αυτό. Και αυτό λέγεται αποκαταστατική δικαιοσύνη. Και αυτό λέγεται Victim Impact Training ή Victim Awareness Program, ξέρω εγώ. Και είναι ακριβώς αυτό. Και αυτό λέει είναι βασικό στοιχείο της αποκαταστατικής δικαιοσύνης και στόχος αυτού είναι να κατανοήσει ο δράστης τη ζημιά που προκάλεσε. Εντάξει, όχι αν έχει κλέψει ο άλλος π.χ. να τον βάλει να διαβάσει κατηγορία δυνατά,
1: ναι.
0: Ανθρώπου που έχει κακοποιηθεί. Το αντίστοιχο κάθε φορά.
1: Αντίστοιχα τι έχεις κάνει.
0: Ναι, αντίστοιχα τι έχεις κάνει. Ναι. Αναπτύσσεις ενσυναίσθηση και αναλαμβάνεις ευθύνη. Οπότε ουσιαστικά αυτό είναι και αυτό συνδέεται κιόλας και με τον εγκέφαλο, εξηγείται νευροψυχολογικά, γιατί ενεργοποιείται και η αμυγδαλή και ο προμετωπίας φλοιός και νιώθεις ενοχή και ντροπή. Και αυτό είναι κρίσιμο, γιατί χωρίς το συναίσθημα δεν μπορεί να αλλάξει η συμπεριφορά και η γνώση από μόνη της δεν αρκεί. Οπότε είναι ένας, λίγο θα λέγαμε, κατά τα άλλα παράδοξος τρόπος να μάθεις κάτι.
1: Μου αρέσει πολύ αυτό.
0: Ναι.
1: Μου φαίνεται ότι είναι όντως κάτι που μπορεί να βοηθήσει τα άτομα αυτά που έχουν κάνει κυρίως βαριά εγκλήματα. Mm. Σίγουρα δεν είμαι υπέρ του σοφρονιστικού συστήματος έτσι όπως υπάρχει. Οπότε αυτό είναι κάτι. Προσπαθεί να φτιάξει κάτι για να επαναφέρει με σωστό τρόπο τους ανθρώπους στην κοινωνία. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός του σοφρονισμού που μερικές φορές τον ξεχνάμε. Δύσκολο όλα αυτά βέβαια. Γιατί συνήθως είναι και άνθρωποι που κάνουν βαριά εγκλήματα. Είναι οι άνθρωποι που έχουν περάσει και οι ίδιοι από κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο και τραυματικό.
0: Ήθελα να το ρωτήσω αυτό. Δηλαδή, θεωρούμε ότι είναι ηθικά σωστό το να αναγκάζει μέσα σε εισαγωγικά έναν άνθρωπο να διαβάζει μαρτυρίες κακοποιητικές, να έρχεται σε επαφή με θύματα, προκειμένου να έρθει σε επαφή με αυτό το συναίσθημα, και αν ο ίδιος το έχει ζήσει και το αναβιώνει, είναι αυτός ο σοφρονισμός ή είναι τιμωρία.
1: Εντάξει,
0: κατάλαβες.
1: Νομίζω πως εξαρτάται την περίπτωση. Άμα είναι ένα άτομο το οποίο το έχει βιώσει και μετά πηγαίνει, γιατί έτσι έχει μάθει και το κάνει και σε άλλα άτομα, πιστεύω πως η ψυχοθεραπεία και ο σοφρονισμός πρέπει να έχει έναν άλλο τρόπο. Τώρα, άμα είναι ένα άτομο με μια διαταραχή προσωπικότητας, γιατί εμένα εκεί μου πάει το μυαλό.
0: Είναι πιο εύκολο να.
1: Που δεν έχει την επαφή αυτό που λες με το συναίσθημα και δεν καταλαβαίνει τι κάνει, ή δεν νιώθει το ίδιο. Ή νιώθει ότι έχει το δικαίωμα να επιβάλλεται στο σώμα ενός άλλου ανθρώπου και στη ζωή. Τότε ναι, μου ακούγεται πάρα πολύ φυσιολογικό να θες να δημιουργήσεις σε έναν άνθρωπο συναισθήματα, να δημιουργήσεις μια αντίδραση, να του δημιουργήσεις ανθρώπινα στοιχεία. Να έρθει σε επαφή, γιατί όντως κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν αναπτύξει συναισθηματική νοημοσύνη, δεν καταλαβαίνουν ότι άλλοι άνθρωποι είναι άνθρωποι ξεχωριστοί από εκείνους, δεν έχουν το δικαίωμα πάνω τους, δεν το ξέρουν, έχουν κάποια βιώματα που μπορεί έτσι να τους διαμόρφωσαν. Είναι πάρα πολλά αυτά και νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση η προσέγγιση πρέπει να είναι διαφορετική. Τώρα βέβαια αυτά στις κοινωνίες που ζούμε και συνθήκες που είναι το σοφρονιστικό σύστημα είναι ψηλά γράμματα. Αλλά ιδανικά, ναι, αν θεωρήσουμε ότι ο σκοπός του σοφρονισμού είναι αυτός η επανένταξη του ανθρώπου και όχι η τιμωρία του και η εκδίκηση, ναι, αυτό θα έπρεπε.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Απόλυτα. Και τι γίνεται όμως στη σημερινή εποχή που έχουμε περάσει σε μία μορφή, δεν το λέγαμε ακριβώς τέχνης, αλλά ας πούμε όλα αυτά τα βίντεο, τα reels, όλα αυτά τα γρήγορα που βλέπουμε και έχουμε άμεση πρόσβαση ανά πάσα στιγμή. Αυτά τα μικρό έργα τέχνης, η έκθεση σε αυτά, όπως έλεγε και το εξώφυλλο το σημερινό, η τέχνη δεν είναι μόνο ότι εκφράζει τον δημιουργό της, αλλά εκφράζει και επηρεάζει και τον δέκτη της. Οπότε όλα αυτά είναι σαν να διαμορφώνουν κάπως τη δική μας σκέψη και πάλι σαν να μας επηρεάζουν ολόκληρη τη λειτουργία του εγκεφάλου μας, γιατί μαθαίνουμε να έχουμε πολύ γρήγορη ντοπαμίνη.
1: Καλά.
0: Ενώ μετά δεν μπορούμε να απολαύσουμε κάποιο άλλο έργο τέχνης, τη ζωγραφική, την ανάγνωση βιβλίων, το να παρατηρήσεις κάποιον πίνακα, πράγματα που χρειάζονται πιο πολύ χρόνο.
1: Και χρόνο και χρειάζονται και βάθος.
0: Και βάθος.
1: Γιατί έχουμε μάθει στο επιφανειακό, στο γρήγορο και το βάθος. Είναι κάτι που λείπει γενικά, επειδή το βάθος και απαιτεί χρόνο και αυτογνωσία, χρειάζεται να μπεις σε αυτό και να κάνεις μόνο αυτό εκείνη τη στιγμή. Έχουμε μάθει να κάνουμε χίλια πράγματα ταυτόχρονα και να τα κάνουμε όλα γρήγορα και να πούμε στο επόμενο. Αυτό είναι ρηχό. Η τέχνη προποθέτει και βάθος συναισθήματος, προποθέτει και αφοσίωση. Οπότε είναι όλα αυτά. Γι' αυτό η τέχνη περνάει κρίση, θα λέγαμε.
0: Αυτό.
1: Γιατί δεν είναι γρήγορη.
0: Εκφράζει την εποχή όμως η τέχνη. Δηλαδή η τέχνη είναι σε κρίση επειδή η εποχή είναι σε κρίση.
1: Ναι.
0: Και πάντα η τέχνη.
1: Εννοείται.
0: Αυτό συμβόλιζε. Δηλαδή, αν το φτιάσουμε από τον Μεσαίωνα που ήταν όλα, ας πούμε, τα καλλιτεχνήματα με σκούρα χρώματα και σκιές και αυτά, μετά στο διαφωτισμό που είναι πιο φωτεινά και λεπτομερή, στη σύγχρονη εποχή που είναι, δεν ξέρω, πολύ γραμμικά, πλοϊκά, αυτό επιφανειακά, γρήγορα.
1: Ναι, είναι αυτό. Και η καλλιτέχνη θα σώσει, έτσι ρομαντικά θα σώσει τους ανθρώπους. Όταν παίρνεις το χρόνο να μην σκεφτείς κάτι και να χρησιμοποιήσεις ένα χαρτί και ένα μολύβι, να εκφράσεις κάτι, πιστεύω ότι συνδέεσαι και με το έργο που φτιάχνεις. Ναι, βοηθάει πάρα πολύ, ειδικά εμάς πλέον που το μόνο που κάνουμε είμαστε μπροστά από οθόνες και, και έχουμε αυτή την νοοτροπία να τα κάνουμε γρήγορα, επιφανειακά, να πάμε στο επόμενο για να αποκτήσουμε και πολλή εμπειρία, να αποκτήσουμε πολλά χαρτιά, πολλά και να πάμε παρακάτω. Η τέχνη προϋποθέτει είτε τη δημιουργείς είτε την απολαμβάνεις να είσαι εκεί, να είσαι και στο τώρα επίσης.
0: Άντε πάλι!
1: Στο τώρα!
0: Ναι, Μαρίλη, στο τώρα.
1: Ναι, και σε φέρει, είναι και λίγο η τέχνη, είναι, νιώθω και λίγο μη σύγχρονη με την έννοια ότι σε κάνει να χρησιμοποιείς τα χέρια σου, δηλαδή έχουμε συνηθίσει όλοι να είμαστε σε ένα κινητό και να κάνουμε swipe, να είμαστε σε έναν υπολογιστή και να χρησιμοποιούμε το ποντίκι και το πληκτρολόγιο, ενώ τέχνη. Χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις τα χέρια σου, να χρησιμοποιήσεις υλικά που θα σε χρωματίσουν, να πάρεις μια κυμολία που είναι έτσι η υφή της περίεργη, σε φέρνει σε επαφή με υφές, υγρές, στέρεες, σε λεκιάζει, σε φέρνει σε επαφή με την παιδική σου φύση, δεν σε πειράζει να λερωθείς, σε φέρνει σε επαφή με τη φύση του ανθρώπου πριν πάρα πολλά χρόνια.
0: Ξέρεις τι, ωστόσο, πιστεύω. Πιστεύω ότι όσο περνάνε οι εποχές, πρέπει να αρχίζουμε να συμβαζόμαστε με την μετάβαση της τέχνης και με το τι είναι η ολογούμενη τέχνη. Και αυτό πρέπει αναπόφευκτα να... Αναπόφευκτα βασικά θα συμβεί. Γιατί όταν θα πάψει να είναι χειροναχτική η τέχνη, αν ποτέ πάψει, δεν ξέρω, τώρα λέμε θεωρητικά, και θα θεωρούμε τέχνη, ας πούμε, το να δημιουργείς βίντεο AI, το να παράγεις με άλλον τρόπο και να εκφράζεσαι με άλλον τρόπο, δεν μπορούμε μετά να λέμε στις νέες γενιές ότι δεν είναι καλλιτεχνικές ή ότι δεν μπορούμε, ειδικά ως ψυχολόγοι, να αναιρούμε έναν τρόπο έκφρασης κάποιου και τη θεωρία του αυτού ως τέχνη. Οπότε πρέπει νομίζω να αποδεχόμαστε ότι η τέχνη αλλάζει και ότι ίσως αυτό που τόσα χρόνια θεωρούσαμε τέχνη, ίσως κάποτε να μην είναι και να είναι κάτι άλλο. Χωρίς να μπορώ να επισημάνω αν αυτό θα είναι θετικό ή αρνητικό, μπορεί να είναι κάτι τελείως νοητικό σε κάποια φάση τέχνη, κάτι που να δημιουργήσουμε το μυαλό σου και μόνο. Μία φαντασίωση, δεν ξέρω, την οποία θα μπορείς να βλέπεις με γυαλιά να μετουσιώνεται, ας πούμε, σε θεατρική παράσταση, κάτι ουλτρά κουλό. Γιατί και ας πούμε και η τέχνη δεν ξεκίνησε απαραίτητα ως τέχνη, ξεκίνησε ως ανάγκη επικοινωνίας. Αν σκεφτούμε ότι και στα σπήλαια, δηλαδή στις προϊστορικές εποχές, οι τοιχογραφίες ήταν ανάγκη επικοινωνίας. Να ξέρεις ότι εκεί, ας πούμε, ζούσε ένας άλλος homo erectus, ο homo sapiens τι ήτανε, ότι μπορεί να είχε τόσο φαγητό, τόση τροφή, ήταν τάδε εποχή του χρόνου και όλα αυτά. Ήταν επικοινωνία, δεν ήταν απλώς έκφραση.
1: Συμφωνώ απόλυτα, έχεις δίκιο.

0: πιο μπροστά και θα είναι μια νέα ζωή, μια... κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ζούμε τώρα. Δεν το ξέρω, αλλά άμα γίνει, έγινε.
1: Έτσι.
0: Εμείς το φτιάχνουμε, εμείς ενοιολογούμε τα πάντα γύρω μας, όλα είναι κοινωνικά κατασκευάσματα, οπότε σε όλα εμείς δίνουμε όνομα. Και μας αγγίζουν επειδή έχουμε μάθει να μας αγγίζουν.
1: Ναι, ωστόσο και το όνομα που δίνεις στο κάθε τι έχει άμεση επίδραση με το πόσο σε επηρεάζει, έτσι. Γιατί
0: ναι,
1: οι λέξεις που χρησιμοποιούμε, όπως έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, από αυτά που λέμε στον εαυτό μας, χωρίς να τα λέμε δυνατά, μέχρι αυτά που χρησιμοποιούμε στην κοινωνία, είναι άκρως καθοριστικά στο πώς διαμορφώνεται ο τρόπος σκέψης μας. Δηλαδή, αν σε μια κοινωνία, ας πούμε, χρησιμοποιούν περισσότερες μέσα σε εισαγωγικά θετικές λέξεις για να εκφράσουν κάτι και σε μια άλλη το χρησιμοποιούν πιο αρνητικά, προφανώς και θα έχει αντίκτυπο αυτό στην ψυχολογία,
0: ναι,
1: των εκάστοτε ανθρώπων ή στην αντίληψή τους για το τι πάει να πει το κάθε συνέστημα ή στην έκφρασή του.
0: Εννοείται αυτό. Εννοείται, ναι. Συμφωνώ.
1: Θα σου πω, πολλά μπορούμε να πούμε τώρα.
0: Πολλά μπορούμε να πούμε, αλλά ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε και θα ακολουθήσουν μουσικές επιλογές της Μαρίας Μπαμπούρη.
1: Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν για άλλη μία Δευτέρα στο Radio Pantheon. Στο φροηδικά δεν θα σου το εξηγήσω.
0: Να μας ακολουθήσετε, να ακολουθήσετε και το Radio Pantheon και το Radio Pantheon Sports. Και σας αναμένουμε στην επόμενη Δευτέρα με νέα ομάδα, νέο θέμα.
1: Γεια σας!

0: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

Ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παλίγοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουνε να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, με έχεις δέσει και με σέρνεις. Μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σε έχω πιει, σε έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι το

0: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ, χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

σε ψάχνω. Που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ, χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα λοιπόν. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, εκεί που ο ήχος γίνεται συνέστημα και οι λέξεις ανάβουν φωτιές. Είμαι η Ζωή Τσαυλή και απολαμβάνετε εκβαθέων. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη μία ώρα ακριβώς, 9 με 10, και θα μοιραζόμαστε μουσικάρες κλασικά. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί η μουσική εδώ και μόνο εδώ ξέρει να λέει την αλήθεια. Πάμε να αρχίσουμε με εδώ Πολυτεχνείο, από γυμνά καλώδια ως συνήθως, και μας περιμένουν πολλά πολλά πολλά τραγούδια.

Και αφού απολαύσαμε ρομπότ από ξύλινα σπαθιά, να σας ενημερώσω για τα social media του σταθμού μας, Radio Pantheon με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook και Radio Pantheon με λατινικούς χαρακτήρες σε Instagram και TikTok. Είναι πολύ σημαντικό να βάζετε το νη στο τέλος, κάνει τη διαφορά. Επίσης, παράλληλα με την εκπομπή μας, μπορείτε... Τέλος. Μπορείτε να στέλνετε τα ανώνυμα ή μη κατά προτίμηση μηνύματά σας στο chat του σταθμού. Ρε, αυτό που σου συμβαίνει, αντίο. Ώστε να υπάρχει η απαραίτητη αλληλεπίδραση. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο με τρύπες, χάρτινο τσίρκο, γιατί εδώ μέσα γίνεται πραγματικά τσίρκο.

για χώρες μακρινές. Μη μου λες για κατακτήσεις και για μαζικές δομές. Πες μου μόνο πως περνούν τη νύχτα με δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό.

Άχρηστη βάρδια σε την πόρο επισκεπή. Τα σύνορά τη να φυλάω το ληστή. Αυτόν που εσύ τον έχει κάνει μάγκα. Και που μονάχη σου τον άφησε να πει. Προσφέροντάς του τη ζωή μου για πρώτη.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Όπως ακούσατε, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον. Είμαι η Ζωή Τσαβλή και απολαμβάνετε την εκπομπή Εκβαφέων. Πάμε να συνεχίσουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με ξύλινα σπαθιά εξίσου, Ρόδες.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το Φλασάκι, ένα τραγούδι του Σάκη Μπουλά και του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, στίχη του Σάκη Μπουλά και η μουσική του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, αλλά παρόλα αυτά θα ακούσουμε την ερμηνεία του Πάνου Μουζουράκη. Καθώς τις τελευταίες 3-4 μέρες ακούω non-stop ένα βιντεάκι, ας το πω, στο YouTube από τον ελληνικό 93,2, το ραδιοφωνικό σταθμό, που έκανε το soundtrack του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Και έχουν διαλέξει από τα πιο γνωστά τραγούδια και είναι διάφοροι μουσικοί που έχουν ξαναερμηνεύσει αυτά τα τραγούδια. Οπότε θα απολαύσουμε το Φλασάκι από τον Πάνο Μουζουράκη.

μόνο ξεφύγω. Μπορεί να πιάσω το άλογο σαν το λαιμό και αγκαλιά. Να ταξιδεύουμε μέσα στη μέρα. Που χρόνια τώρα δεν έχω να προφτάσω. Την Ιγαλήνη, την Ιγαλήνη. Ας χωρέσεις τον εαυτό σου. Λένε πως βλέπεις την απάντηση. Αμένεις στη σελήνη.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνού συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

Τα σπίτια σας οι λίγοι δεν έχουν συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

ζευγάρι αμίλητο συμβιβασμένο. Μα ούτε και να χάσουμε το τρένο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο αυτό μου, το δεστά 18 μου.

αφήσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Να με καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

0: Εσείς το Παπάζογλου δεν είναι πρώτα να τον λέτε Παπάζογλου, αλλά Μπαμπάζογλου.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ, χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

συνοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.